να πάτε, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επαναλλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογο του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο ταξιμερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κρυθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι, πίσα, καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούσιμα. Τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιανίριδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ, των ποτών.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντί σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογαστής παρέα σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μαΐου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά! Τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι της το διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για τον σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλός ή κακός υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η Ανατολή του Ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τις σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο. Όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε, όσοι μετακινήσετε οδικώς αυτή την ώρα. Φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός. Ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη στερεά Ελλάδα, εδώ σε εμάς, εντάξει,
σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα λέγει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μια ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Πού άλλο να σας πάω, Και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτή την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες παπακαλούσι να είσαι στην Ανάφη, θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο, ναι. Σας πάω στα νησιά τώρα, αφού καλοκαιριάζει, που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, Ναι, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό.

ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς, άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους, έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό. Και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα μα πάρα πολύ, επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς, δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας, να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή, έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα.

πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή, υπομονή. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους, να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί, ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργή της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορίσμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρκ, σε βάλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο. Τι καψόνια είναι δάφτα. Κάνει τόσο από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτή τη ώρα. Ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ. Και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή. Τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο. Μου λέει: πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πήρα άδεια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου. Καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Την καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Οίκια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη. Διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη, την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς, που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοή. Μακάρι. Μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας θέση την καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι των New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η ZAP Taxi αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα, και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: μάχη του Λεύκωμα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας την χώρα επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μια γνώμη, διότι όλοι έχουν να πουν μια γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα. Που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησίο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι, τα γραπτά μένουν παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια, νομίζω πως το θέμα, όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή, το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε?
1: Θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα,
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός brand affair, το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί το τους περιμένει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, ναι, μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθόλου μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
0: ναι,
1: το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή? Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά, έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνουν το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτικοί, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και δικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια? Δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 και των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο μονοκορισμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια γιατί υπάρχουν, γιατί προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis. Και το οποίο κανένας δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα Ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε απλευράς Ελλάδα στο διάστημα και είχαν κατασκευασμένα τα Ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια θα ανέβει στον ουρανό. Τα data center, ναι, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Και θα σας πω και κάτι
0: άλλο. Δηλαδή, ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα Ψαχνά Ευβίας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους, το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός?
1: Το τεράστιο gap ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες,
0: ναι,
1: και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο, ναι, χρόνο, κύριε Μαμαλή, θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ναι, έλατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν, βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, χρησιμοποιούν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σ' αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικού προσανατολισμού, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός μαθηματικός. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η Zap Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. Zap Taxi Club, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο Zap Taxi.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
12: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάρλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια. Δύο ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονακοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φράστο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, Κύπρον αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε κλιματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απικύλω ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενόψει του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας, κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκύλης.

0: Η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάρτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα ντεξ, Ελένη Μπουλιέρ στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας, 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκια, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου, η δεύτερη, είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει. Πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα, Τρίτη, Αυτανέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματική λέξη. Και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για καύσωνες του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θάνατοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα, δηλαδή, ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, θα φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα. Όχι,
0: πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοξύ.
0: Στην Ισπανία είχαν και σαραντάρια.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10 μέρες.
0: Και για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή, να
1: ναι,
0: έχει
1: τόσο νωρίς και για τόσες μέρες. Δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε ψηλά. Τώρα τα δικά μας. Αν δεν τα πω μια κουβέντα, νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Καλύτερο ή τετραήμερο, μάλλον και το σημερινό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες να σου πω ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στα Γιάννενα έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29.

0: Μια Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς, έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα, αυτή η συννεφία που έχουμε τώρα, που έδωσε και κάποιες ψυχάλες κάπου, σιγά σιγά θα ανοίξει. Δεν
1: και χθες είχε
0: Αθήνα.
1: Μια δυνατή βροχή και στη Δυτική Αττική.
0: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεσε λίγο στην, ένα σύννεφο, θα έλεγα, εκεί στη Δυτική Αττική, έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης κάποια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, την γλιτώσαμε και με τον καύσωνο, οπότε μια χαρά.
0: Κάποιοι σήμερα θα έρθει σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
1: έλειπε, κύριε Γιάννη.
0: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
1: Πρωτοφανές,
0: δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
1: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία. ποντοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλια, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε όλοι, ρε παιδιά, πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννήρης. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας. Οπότε, ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις, Γιώργο μου, στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, Λαζαρέμα, αν τον διέκοψα πολλές φορές, τον κύριο Γιαννόπουλο. Ποτάξει από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή, ε. Είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: Γεια σου Μιχάλη τώρα και την καλημέρα μου στα Χανιά. Να είσαι καλά. I'm begging, begging. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρα θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα! Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε κύριε Παπακαλούση που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούρια Φεράρι. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το έπαιρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα brand πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού. Θυμίζει πάρα πολύ τα Τέσλα. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι παιδιά έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Πάντως, η μετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες. Και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον κουβά, κατευθείαν στον κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοιας εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστο στο είδος του παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα
0: κύριε Πέτρο. Πέτρος, τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες. Εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια έτσι να πιάνει Skype.
0: Ότι δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα. Τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ, εντάξει.
0: Έχετε δουλειά εσείς τώρα, έτσι
1: είναι, ένα μεσοδιάστημα βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις, έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέσες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατέθηκε κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα βέβαια πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα, και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι της. Το τέλος επιτιδεύματος.
0: Ναι, τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισε μας.
1: Προκαταβολή έχουμε δύο. Είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%. Ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή, δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά της, των φυσικών προσώπων όσον αφορά και τους νέους. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει υπαρθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο.
0: Ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το Οικονομικό Επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα.
0: Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
1: Έχουν μελετήσει, το έχουν μελετήσει.
0: Το έχουν μελετήσει, δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι. Πράγματι υπάρχει.
1: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
0: Τα ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
1: ακριβώς
0: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
1: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει έτσι και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα ακίνητα στην προσφορά και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και στη λειτουργία, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ που έχουμε στη χώρα μας, στη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα και δώσε το κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά και κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας,
0: έτσι ώστε
1: να μπορέσουμε
0: στην αγορά,
1: να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τώρα λέει, λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε. Αλλά αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει
0: να βάλει αντικίνητρα.
1: Αντικίνητρα, ναι. Τώρα, μην πάμε. Να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες, να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη. Και αν κάποια από αυτά, παράδειγμα, μένουν αξιοποιητά. Ναι. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρεται κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Λέει και για τα Airbnb, πάντως υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
1: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb, γιατί υπάρχουν πιέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιε αδειοδοτήσεις.
0: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
1: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σε μια εκθέση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Ναι. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα, Πέτρο, τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνιδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
0: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς τις ενοικίες.
1: Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα. Μια λίγο διαφορετική πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινητών.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Σοκρατές, να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως, βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU 500, ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών, προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
2: Εσύ εδώ,
3: Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις.
2: Βεβαίως.
3: Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30 άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνών όμως, από πού, από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα Κτέλ χοντρικά, και τη Γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
2: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Θα έχουμε θέματα. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οι νυχτερινές εφηδρώσεις.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντήσει σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από θαλάσσιο δρόμου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευής, συννεφιά, μουντζούρα, καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένα σεισμός σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο. Τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι 3 αιώνες πριν ήταν στην άνθησή της, πάνω στον 10ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπαρδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε 3 αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι, απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
8: Εάλλο. Παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την ταξιδέψει στις ράχες των αετών. Να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης. Να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα. Να τρομάξουν. Όσο δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους. Σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
14: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδίφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, του καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα. Είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο Δημόσιο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό, είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα, είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε, λέει, τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά, είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Θεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης. Πού τα θυμάται ο αφιλότιμος, πού τα θυμάται όλα. Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο κάθε πρωί, εκεί κατά τις 8.30 ώρα μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος, μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω, Φουκαράς. Θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι φρουροί του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πού είναι τόσες ημέρες ή μάλλον πού είναι από προχθές όταν και ειδικότερα χθες, και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκε σε αυτό θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης. Δεύτερη φορά θα δοκιμάσω τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν είναι καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσω τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
15: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Είναι ερώτημα αυτό.
14: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούγιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγα να πω, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε σε εκλογές, μη βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο καθένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του ΑΒΓΔΕΛΤΑ ιδιότητες και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραία ως εικόνα. Δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς δηλαδή. Ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει απάλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο. Πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί με βασανίζουν εμένα. Έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο-τού. Από ό,τι βλέπω ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, αν κατάλαβα, όχι κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr, ανησυχούν και στο New Beast, σε έναν άλλον ιστότοπο, και από ό,τι είδα

Σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά. Μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουντζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου, η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ, το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει, το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή, όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Η εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να βγάλει, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν είτε χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη. Είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο. Τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης? Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ερχόταν να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική, και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε ότι είναι αθώοι. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας, και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές.

0: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη, πού είναι αυτό? Μήπως έφυγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες:
1: αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Και όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως τις δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
0: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
1: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος, όχι για τα μηδέν.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Δυτικά της Ελλάδος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπο Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Ανεβείτε στο τρένο σας.
4: Καλημέρα λοιπόν, στο καλό να πάνε οι εκδρομές του τριημέρου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Και αρχίζουμε από την παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε κινήσει το πρωί, έφυγε αρκετός κόσμος. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το λιμάνι θα βρείτε πολλή κίνηση. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια πολλή κίνηση. Στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού, και προσέξτε και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Άρη.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
10: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστό σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός Οίκος έδωσε δημοσίως ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox, στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ. Ναι. Της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε. Ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του, λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους. Είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
3: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ? Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω, έχω χρόνο, δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας θα το μελετήσω, δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που πήκατε τους φέσκους, είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία. Άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου. Ή της ανεπάρκειάς σου, το κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό, πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως, υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη πέρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη, ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στην βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά, με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για την, διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής. Μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει. Αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες σε το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι, η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
11: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Νοβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
3: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχεροπούλου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα, και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου? Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει τη δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
12: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
12: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ ο εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη στο δρόμο, τη βρήκανε εχθές, και τη λέει: μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ωραία κατάσταση, έτσι. Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμασταν από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα ντρόνς από πάνω. Διαλυματάκι εδώ, παρακαλώ, δεύτερο. Είχα υποσχεθεί Νίκο Φιλιππίδη, αλλά ναι, είναι ο ίστρος, τι να κάνω σήμερα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε την Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής, η δεύτερη, και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, η τρίτη. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, βιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr, οι πληροφορίες που σας αφορούν.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
14: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα.
21: Ένας θείος.
23: Ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη. Μου λέει Νάσος Μπλοκ. Όχι, είμαι και εγώ μέσα. Όχι, καλημέρα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και της ανισότητας που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα, ωστόσο αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα διτό εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρία Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
24: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μια συναφή, μια παρόμοια κουλτούρα και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
3: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
25: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
26: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης.
0: Και φαντάζομαι, κυρία Βαλάγου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ του ψηφοφόρου. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
25: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
0: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μια ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
3: Ωραία. Ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο Πασόκ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει Πασόκ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως. Για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, διότι πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα, αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. Ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει: είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη, θα μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του, είναι ο εκδότης του Λίμπερα. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα Τελωνία των Κύπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέψεις την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
26: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
27: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
26: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
27: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
9: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
10: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
14: 4 δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Αφού καθαρίσαμε λοιπόν το λαιμουδάκι μας και αφού θυμηθήκαμε να βάλουμε και το γυαλί στο μάτι, τη γυαλούμπα, για να μπορούμε να βλέπουμε έτσι, όπως έλεγε και το παραμύθι, γιατί γιαγιά έχεις μεγάλα μάτια για να βλέπω καλά, παιδί μου. Εκτός από τα μεγάλα μάτια που έχω εγώ πάνω σαν κουκουβάγια, έχω και τον κύριο Κατσούλη από εκεί που λέει: βάλει και το γυαλάκι σου, παιδάκι μου, να βλέπεις. Βάλει το γυαλάκι σου να βλέπεις. Χαμένη δεν θα πας. Έτσι λες, κύριε Κατσούλη, με εσύ. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά δικά σας και μπροστά σας δηλαδή. Στη Σία την Καφαντάρη θα στείλω εγώ την καλημέρα μου σήμερα στη συμμαθήτριά μου που την είδα λίγη ώρα πριν και πώς μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκα. Γιατί όταν ανταμώνεις με κόσμο που έχεις περάσει τα μαθητικά σου χρόνια παρέα και έχεις περάσει και πολύ καλά, δεν το συζητάμε, έτσι. Είναι απίστευτες αυτές οι ωραίες συναντήσεις. Καλημερούδια σας από το Δυτικά FM με 92,8. Ανούλα, ατάσπαση πίτα. Αφού κατάφερα και δεν έφαγα χτες όλο το ταψί αυτό, καταλαβαίνεις τώρα. Ανέφερα στον Κατσούλη, όχι, δεν έφερα. Ανούλα μου, να με συγχωρείς πάρα πολύ, διότι δεν μπορούσα να προλάβω να φέρω στον κύριο Κατσούλη. Κύριε Κατσούλη, δεν πρόλαβα να σου φέρω. Σε πειράζει? Εντάξει, άμα δεν σε πειράζει, κύριε Κατσούλη μου, εντάξει. Την επόμενη φορά, λέει η Άννα, θα φτιάξει ένα ταψί από εκείνα τα μεγάλα τα γυρίσματα και θα το φέρει, λέει, και πρωί-πρωί εδώ. Βάλτε με το νου σας, δηλαδή, να ζήσουμε και αυτό το δράμα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε εδώ. Γεια σου, Μάνθα και πάνω. Γεια σου, Αγγελικούλα. Αγγελικούλα, κατάφερες να βάλεις κρέμα, όχι στο μάτι σήμερα, στο πρόσωπο, γιατί χτες τραβώθηκε. Λέει, από τα πολλά τα γέλια πήγε να βγάλει. Από αυτά που έλεγα εγώ από εδώ. Πήγε να βάλει, λέει, την κρεμούλα έτσι όπως μας έβλεπε στο πρόσωπο και αντί να το βάλει, θα το βάλουμε στο μάτι. Στρεβώθηκα, λέει η γυναίκα, τι με κάνατε. Τι είπατε, Αγγελικούλα μου, ό,τι και να κάνεις εσύ. Και στο μάτι που το έβαλες, κούκλα είσαι. Αθαναστασία. Η Αναστασία λοιπόν έπαιζε τις προάλλες, καλημέρα, στο μυαλό κουκούτσι. Πώς την έλεγαν την πρωταγωνίστρια που έκανες, την ηθοποιό, τέλος πάντων, το ρόλο που λέω που έκανες, και πούλαγε λουλούδια που μύριζαν τσιπουρίλα. Ένα πράγμα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 11 το πρωί με πολύ καλή διάθεση, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Άλλωστε το έχετε καταλάβει. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι μπροστά. Ο καιρός θα κάνει τα δικά του τα τερτύπια, αλλά μην μασάτε εσείς τη βολτούλα σας να την πάτε. Προτιμήστε την ετωλοακαρνανία μας, πολύ θα με υποχρεώσετε. Και πάνω απ' όλα προτιμήστε και το Δήμο Αγρινίου εδώ όπου ακουγόμαστε. Και πάρτε τα όρη πίσω σας και τα βουνά μπροστά σας, γιατί είναι υπέροχες αυτές οι μέρες. Πάρα πολύ καλός κόσμος, αλλά τώρα εσείς αν θέλετε να κάνετε και μια βόλτα προς το Περδικάκι, θα δείτε εκεί, θα βρείτε τις περδικακιώτισες και τι ωραία θα περάσετε. Αν θέλετε να πάτε και μέσα στο Μεσολόγγι, θα κάνετε μια βόλτα σε όλα τα μουσεία που θα είναι ανοιχτά. Καλά, δεν το συζητάμε για την αυπακτία, θα ρίξετε και βουτιές και στο Μεσολόγγι, θα κάνετε βουτιές, ρε παιδί μου, αν το επιτρέπει ο καιρός, μην το συζητάμε. Γέτσνα, λέει, τι λέγανε. Γέτσνα, σκουάθ, καμπανιερίεσκα, κατριέσκα, λούσκα και εύκα. Τα τσακίζω, τα ρωσό, ουκρανικό, τέτοια, έτσι. Πάω για πτυχίο, Κατσούλη, τώρα δεν το συζητάς, όπως βλέπεις εδώ. Πω, πω, ήρθε ένα πτυχίο, παιδιά, μια πεντάρα ξεγυρισμένη μόλις. Μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, τι παιδί έχω να κάνω. Και δεύτερη πεντάρα τώρα. Γιατί, παιδάκι μου, επειδή μιλάω και άλλες ξένες γλώσσες, τέτοιος είσαι. Μεγάλη τρίτη πεντάρα. Άμα συνεχίσω έτσι, μόνο πεντάρες θα λαμβάνω αυτή την ώρα από τον Γιώργο τον Κατσούλη. Κατσούλη, θα πας τριήμερο πουθενά. Θα πας παλιοκουνάβι. Πού θα πας να μην έρθω? Δεν σου λέω, λέει Κατσούλη, είπα μήπως το ξεγελάσω και το πει, αλλά πού, Κολοκύθια. Τώρα αν εσείς θέλετε να μας πείτε πού θα πάτε, ή αν δεν πάτε, αν θα είστε εδώ να πιούμε και κανένα καφεδάκο, έτσι να. Πώς το έλεγε η Βασιλιάδου, μάλλον έλεγε ο Φωτόπουλος στη Βασιλιάδου, μεγάλη κουβέντα είπες, Καλλιόπη. Δεν το κατάλαβα, του λέει η άλλη με τον καφέ. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε να πούμε καν και καν. Τι έγινε τώρα εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μα δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα? Δεν πρόλαβε να σας κάνει ο Αλέξης Γκέλε Μπουρντά και μπήκατε στη διαδικασία των παραιτήσεων? Ούτε ξέρω τι πρόκειται να γίνει σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων πίσω. Ντάις ή Ντάις, πώς το λένε αυτό το παιδί, νομίζω Ντάις. Να μην μπερδεύομαι, ο γραμματέας, λέει, την έκανε. Τους είπε, άιντε γεια, να το πω και ρώσικα. Όχι, μα παιδί, μην τον πάρω στο λαιμό με τον άνθρωπο, άμα μιλήσω καριστιάνικα θα μιλήσω ρώσικα. Τι ζωή γυναίκα πρωί-πρωί. Λοιπόν, τους αποχαιρέτησε, τους είπε, έχετε γεια βρυσούλες, λόγκι βουνάρα, χούλες. Λοιπόν, τι λέει η Άννα, χαχαχα, λέει, έμεινε κάτι για να πάμε, α, για το τριήμερο, για λεφτά. Σε έχεις εσύ εμένα εδώ και στενοχωριέσαι. Εδώ, παιδί μου, μπαούλα εγώ με λύρες. Πώς λέει, ακούω μπαούλα, τα μπαούλα, κούλα. Εγώ κούλα, όχι μπαούλα, ένα πράγμα, αλλά
κάτι θα κάνω, μην κάνεις έτσι. Μην κάνεις έτσι, δεν αγοριέζει. Θα έρθει στην αυλή τη δική μου διακοπές. Να ορίστε. Θα αλλάξει τετράγωνα που σημαίνει θα πας διακοπές. Να, δεν το έχει σκεφτεί αυτό, Κατσούλη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, λέει ο Κατσούλη. Ευκαιρία, αν δεν πάω πουθενά, λέει, θα αλλάξω σπίτι. Καλώ την Ιωάννα. Η Ιωάννα σήμερα θα κάνω πρόσφορα. Έτσι και πετύχουν, σε έχω γάτα. Θε και εσύ ένα για να δει την οικοκυρά που είμαι. Είμαι σπουδαία οικοκυρά, με βλέπει έτσι, σεμνή και ταπεινή. Πάει το καβάλισο το καλάμι, τόσο ήταν. Πάρτε μα τηλέφωνο, καλέ, να μα πείτε τα νέα σα και τι καλημέρε σα. 2641-0-39-410-39-411 είναι στη διάθεσή σα. Και εμείς εννοείται είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτό θα έλειπε να μην είμαστε. Καλημέρα στη Βέτα μας. Καλημέρα στο PS Cafe Bakery που έχουμε το καφεδάκι μας και το ευχαριστιόμαστε ήδη. Δροσερό το καφεδάκι πλέον. Να ανέβηκε και η θερμοκρασία. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βασιλείο εδώ που μας στέλνει τις καλημέρες. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Θέλω να έχετε τα μάτια σας 14. Γιατί σας το λέω αυτό. Το πεπτικό σύστημα δεν είναι επεξεγέλασε. Έτσι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι κατά βάζουμε εμείς γατοκέφαλα και πίνουμε, δεν ξέρω και εγώ τι, αφήστε γατοκέφαλα ήσυχα, λέει ο Κατσούλης, γιατί είναι νόστιμα. Λοιπόν, οπότε προσέξτε να δείτε τώρα. Η επιλογή, λέει, της συγκεκριμένης εορτής σχετίζεται με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, πώς και τα κατάφερα και το είπα σωστά και αυτό, στις 29 Μαΐου, λέει, του 1958. Έχετε το νου σας, λοιπόν, στο τι τρώτε και... και το προσέχουμε και το στομαχάκι μας και όλο μας το σύστημα, έτσι. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κεανοκράνων. Αφήστε που οι μπαχαϊστές τιμούν, λέει, την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, Μπαχαουλάχ. Οχ, σταθείτε ρε παιδί μου, τώρα μπερδεύτηκα με τους Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός, λέει, είναι συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και με μαθανισμό του Ρουλουμπούκι, δηλαδή, που κυρίζει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Αριθμούν, λέει, γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, Ινδία, ΗΠΑ και Ευρώπη. Είχε περάσει από εκεί. Όχι, από την Καμπάλα είχε περάσει. Πώς τη λένε, η Μαντόνα. Δεν ξέρω, παραμένει στην Καμπάλα ή έφερνε γύρες. Είναι καμπανίστρια, λέει, καμπαλίστρια μάλλον. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι είναι η εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι τόσο κόσμος, ρε παιδιά. Δηλαδή, ρε Γιάννη, να φτιάξουμε ένα κρασά το κόκορα, μην το κάνουμε σήμερα από Παρασκευή, ρε παιδάκι μου, και δεν προλαβαίνουμε. Να φάμε ένα κρασά το κόκορα αύριο. Πώς το βλέπεις εσύ? Ο Γιάννης Ολέκας λέει ευχαρίστως. Καλημέρα, Δήμητρα. Θέλω να πω, λέει, επιτυχία, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, ιδιαίτερα στο γιο μου. Γιατί άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα παίζει μας πλακώσει. Ο Εφραίμ, λοιπόν, δίνει σήμερα εξετάσεις. Θα πάνε όλα κατευχήν και χαιρόμαστε που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις σήμερα. Μην το πάρετε και κατάκαρδα, όλα καλά θα πάνε, έτσι. Δεν θέλω άγχη και τέτοιες κουβέντες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά και να πω και να ευχηθώ ψυχραιμία στους γονείς. Ψυχραιμία, παιδιά. Μην μουρλάνετε τα παιδάκια μας. Ο Ηλίας ο Ζαλακώστας μας παρακολουθεί. Γεια σου, Λιάκο. Και ο Κώστας ο Παρασκευόπουλος επίσης μας βλέπει και του στέλνουμε αγωνιστικές καλημέρες και χαιρετισμούς, όπως και στον αδερφό του τον Γιώργο. Τι λέει ο Γιάννης, που θα βρούμε τον κόκορα, λες Γιάννη, εσύ θα τον ευρώ εγώ τον κόκορα, θα πάρω ένα τηλέφωνο. Πώς το λένε, και θα τον μαγειρέψουμε. Γιάννης Λέκας, τι λέει. Τι λέει ο Γλάρος όλη μέρα, Κατσούλη, τι λέει ο Γλάρος όλη μέρα, ξέρεις, άμα δεν ξέρεις, να το quiz της ημέρας, το έβαλε ο Γιάννης. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, τι λέει ο Γλάρος όλη μέρα. Λοιπόν, άμα μου βρείτε τι λέει ο Γλάρος όλη μέρα, θα έχει και δώρο. Καλά το πάω. Μην πάρεις εσύ, Λέκα, από άλλο τηλέφωνο και μας πεις τι λέει ο Γλάρος. Κάικες μαύρα, θα σε καταλάβω. Ο Ευάγγελος ο Σταυρέλος μας παρακολουθεί. Τι έγινε με εκείνα τα παγκάκια, βρε εσύ, Ευαγγέλη μου? Μαθαίνω εκεί στην περιοχή του Σταδίου, λέει, υπήρχαν δύο ωραία παγκάκια. Ρώτησα και τον κύριο Τραπεζιώτη, λέει, δεν το ήξερε χτες που τον είχαμε εδώ. Σας τα είχαν δώσει για να τα βάλετε σε πεζόδρομο και μετά έρθαν και σας τα ξαναπήραν. Κάτι τέτοιο ακούω. Μη χειρότερα. Έχουμε κανένα παγκάκι εμείς απάνω, τους το δώσουμε στους ανθρώπους? Να αγοράσουμε δύο παγκάκια, ρε παιδί μου, μα είναι να τα πάμε, τι να πω. Ωραία πράγματα. Θα πούμε επίσης πάρα πολλά σήμερα, γιατί ο μήνας έχει 29 και στις 29 Μαΐου του 1453 η πόλης Εάλο, λοιπόν, έπασε στα χέρια των Οθωμανών και από τότε χαιρετήματα στους δικούς μας και άμα αργεί σοφάτε που λένε. Να την κοινήνα μας, καλημέρα στην Νίνα τη Ζάκα που μας παρακολουθεί. Σα σήμερα, λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών και η τελευταία επίσκεψη που έκανα στην Κωνσταντινούπολη ήταν τώρα το Γενάρη που μας πέρασε. Είχαμε πάει με τον Ιατρικό Σύλλογο, μάλιστα συναντήσαμε και τον Πατριώτη.

Και τώρα που είπα άλλωση, θυμήθηκα το ΣΥΡΙΖΑ, καλέ. Πώς άλλωσε έτσι η Ελλάς στο ΣΥΡΙΖΑ? Η Ελλάς με ένα λάμδα. Μην μπερδεύεστε με την άλλη Ελλάς. Ούτε την Ελλάδα, ούτε την ελληνική αστυνομία. Είναι Ελλάς. Ελληνική, πώς το λέει, λαϊκή συμπαράταξη. Μην με μπερδεύετε, ρε παιδιά, και εγώ έρχομαι και μπερδεύομαι ακόμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει όλο αυτό που μας βρήκε. Καλέ, ποιος είναι αυτός που κέρδισε 50.000 ευρώ στο κίνο? Έβγε ευλογημένη, ευλογημένη, ποια είσαι. Συγχαρητήρια, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Να τα πάρεις, να τα καλοφάγωτα, να τα επενδύσεις, να ξοδέψεις. Συνήθως αυτοί που παίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν και κάτι παλουκάκια από εδώ μέχρι απέναντι. Οπότε βγάζουμε χρέη, νομίζω. Δεν λέω γιατί συγκεκριμένα. Α, σήμερα έχει τα γενεθλιάκια το Μιτσάκος, ο τραπεζιώτης. Να του στείλουμε τότε, αν είναι ο ίδιος, γιατί το μισό το μήνυμα είδα, μαντάμ. Χρόνια πολλά, κάπου τον πήρε το μάτι μου σήμερα σε μια τσιπούρα μέσα, πήγαινε για το δικαστήριο. Ο Γιάννης ο Κανακίδης είναι μαζί μας, την καλημέρα μας. Δικό σας, πώς λέει, δικό σας λοιπόν σήμερα. Εδώ είμαστε για τα σχόλια, εδώ είμαστε για τις καλημέρες σας. Και πίνουμε τον καφεδάκο μας όπως κάνουμε κάθε μέρα. PS Cafe Bakery, από τη Βετούλα με τα θαυματουργά χεράκια και τους ωραίους καφέδες. Με το PS Cafe Bakery να σας περιμένει στη Μαβίλη 10, δίπλα ακριβώς από το πάρκινγκ της Ένωσης. Και 2641047144. Αύριο θέλω να θυμηθείτε ότι θα πάρετε ψωμάκι για τρεις ημέρες, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Να μην πάνε και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν ένα τρίμερο. Θα είναι κλειστή η φούρνη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν εσείς προμηθευτείτε το ψωμάκι σας, να το βάλετε στο τραπέζι σας, να το ευχαριστηθείτε. Έτσι, εκτός από τα καφεδάκια τα οποία είναι μοναδικά και εκτός από όλα τα άλλα τα λαχταριστά τα προϊόντα. Αν κάνω δίαιτα. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Τον περνάω από τη βέτα, δεν μπορώ. Δίνω κάτι μάχες και δεν τα καταφέρνω, τις χάνω. Χάνω κατά κράτος. Θέλω να έχετε το νου σας, γιατί θα πέσουν, λέει, μπουρινάκια ακόμα. Κάτι βροχούλες θα πέσουν. Σκιάχτηκες χθες με το χαλάζι που ρίξε, κύριε Γιώργο. Αν έχετε εικόνα γενικότερα και εσείς που μας ακούτε και εσείς που μας παρακολουθείτε, γιατί έπεσε χαλάζι και χθες και έχουν γίνει τίποτε ζημιές που απεύχομαι να έχουν γίνει ζημιές, κάντε μας ένα τηλεφώνημα. Ενημερώστε και τα παιδιά στο κοντρόλ, τέλος πάντων, για να μας πούν τι συμβαίνει. 2641039410 39411 τα τηλεφωνάκια μας, εννοείται, είναι στη διάθεσή σας.

αυτό το καφέ το ωραίο, το παρδαλό, το μεταξωτό που φοράω σήμερα, έτσι για όσους με βλέπετε, με είδατε καλά, θα δείτε τώρα, θα με δείτε καλύτερα. Να το, βλέπετε τι ωραία που είμαι σήμερα. Ντάμ ρε παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Άσε μας ησυχούς με το μικρόφωνο εσύ. Ο καημός μου είναι να δείξω το παπάνω, το outfit. Λοιπόν, ντάμ, γιώτα στέικο 6. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πάτε από εκεί, θα ντυθείτε οικονομικά, θα ντυθείτε με μοναδικά ρούχα, θα εξυπηρετηθείτε άμεσα. Και μην ξεχνάτε, θα ζητήσετε να δείτε πόσες ακόμα προσφορές υπάρχουν σε ανδρικά που μπορείτε, τι ωραία, ή να τα αγοράσετε για να τα κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας, τα αγόρια σας τέλος πάντων. Τι είπε η Αγγελική τώρα, σκουτώθηκα. Σκουτώθηκες, εχθές έβγαλε το μάτι σου, σήμερα σκουτώθηκες. Αχ, πολύ μου αρέσει το πιο λαλιά. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή έτσι, κύριε Κατσούλη. Δεν θέλω να μας καταλαβαίνει κανένας άλλος. Θα σε κόψω, λέει ο Κατσούλης. Μια κυρία, λέει, σαν εσένα. Πες το, ρε παιδί. Πες το για να ξέρω, τέλος πάντων, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Έτσι κάνει ο Κατσούλης, παιδιά. Θα σου πάρω το κεφάλι, λέει. Γιατί εμένα μου αρέσει. Δίσκα, γκίθκα, σκουτώθκα. Είναι ρώσικα, δεν τα λέω πάρα πολύ ωραία τα ρώσικα. Δεν μιλάω καταπληκτικά. Είναι, είπαμε, εκτός από του λούσκα, μπανιαρίσκα, κατρίσκα, σκουώθκα και εύκα, είναι και σκουτώθκα. Μοναδικές λέξεις, έτσι. Πάμε παρακάτω. Να, έχω τη συνείδηση εδώ μπροστά. Να, τι. Καλημέρα λοιπόν και στους συναδέλφους μου. Και πάμε να δούμε εδώ τι λέει και η συνείδηση. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν εργαστηριακοί γιατροί. Τρύπες στο σύστημα. Μην το ξαναπείτε, τρύπες στο σύστημα. Δοκιμαστικό παραπεμπτικό αποκάλυψε πως μπορεί να συνταγογραφηθεί εξέταση σπέρματος σε γυναίκα και μάλιστα γραμμένη από παιδίατρο. Όχι, μπράβο, δηλαδή, αν δεν είμαστε μπροστά σε αυτή τη χώρα που είμαστε. Καλημέρα και στην Άντια Τιντούβαλη, μας παρακολουθεί. Καπναποθήκες Παπαστράτου. Γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου. Προσαρμογή των μελετών στην οροφή των 20 εκατομμυρίων που θέτει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Πάμε τώρα στη ΔΕΗΑ. Υπογράφηκε το έργο ίδρυυσης ψηλόβραχου και σιδήρων. Άιντε, μπράβο, γιατί εκεί οι άνθρωποι τώρα τραβάνε τον παθόν τους στον τάραχο. Και επειδή άργησαν να το φτιάξουν το έργο, μακάρι υπογράφει.

0: και να μην λένε πια το νερό νεράκι. Το περιφερειακό συνέδριο της ΠΟΚΣ στο Αγρίνιο, στο επίκεντρο η ανάδειξη νέων προορισμών, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς αλλά κυρίως στην ποιότητα του τουρισμού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Και πάμε τώρα και στα ευσυνείδητα. ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε ο γραμματέας στην Ετωλό Ακαρνανία και οδεύει προς την Ελλάς. Μένα λάμδα. Καλημέρα και στο Φάνη, καλημέρα Δήμητρα και Γιώργη, λέει ο Φάνης. Τι τάπα και όλα τόσο γρήγορα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελό. Και καθαρίσατε.

0: Συνεχίζουμε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ και είστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Δυτικά FM 92,8. Ξεκινήσαμε έτσι με χαμόγελα και γλέντια και χαρές, γιατί είναι και το τριήμερο μπροστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πιο καλή διάθεση σήμερα. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το θέμα των κεραιών. Έτσι, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις, υπάρχει ήδη απόφαση όσον αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τις οποίες τις έχουν φυτέψει μέσα στον αστικό ιστό και. Να μιλήσουμε μια φορά ακόμη με τον Γιώργο Τολεχουρίτη, που είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και έχουν προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί στη γειτονιά μου κάποια χρόνια πριν υπήρχε και υπάρχει μία κεραία κινητής τηλεφωνίας. Είναι μάλιστα στο δρόμο που κατεβαίνει την Καλυβίων. Εκεί αυτή η συγκεκριμένη κεραία, λοιπόν, ενώ έχουν γίνει καταγγελίες και από τους κατοίκους και όλα αυτά, αναβαθμίστηκε εσχάτως. Η άλλη κεραία είναι, ας πούμε, στο Μοσολόγγι. Την έχουμε αναδείξει και εδώ. Νομίζω και εκεί υπήρξε κάποια απόφαση. Πού βρισκόμαστε τέλος πάντων με αυτό το θέμα των κεραιών, ρε παιδί μου? Και μάλιστα προστατεύουν σε τέτοιο σημείο που δεν ξέρεις από πού σου έρχεται όλη αυτή η ενέργεια, αν το λέω σωστά.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μετά από 1,5 χρόνο περίπου, τώρα έχουν περάσει 16 μήνες, και αναφέρομαι σε μια υπόθεση που αφορά κεραία της περιοχής Μεσολογγίου με δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή 3 Δευτέρου του 2025 πως θα χρηματοδοτήσει τους φορείς, τους κατοίκους για να στραφούν νομικά εναντίον της κεραίας. Mm-hmm. Αυτό, το να υπάρχει μια δημόσια δέσμευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παρακαλάνει κάτι τον Δήμαρχο να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην ανταποκρίνεται, δεν κατανοώ γιατί τόση μεγάλη αιμονή των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις εταιρείες να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εταιριών. Αυτό συμβαίνει και στην περιοχή του Αγρινίου.
0: Μα δεν έχουν εισόδημα αυτοί που φιλοξενούν τις κεραίες, ενοικιάζουν το χώρο κάποιοι, φαντάζομαι.
1: Εννοείται έχουν εισόδημα. Ας βγει κάποιος και ας μας πει ότι στο νοικοδομή τη δική του που δίνει ή νοικιάζει την τοποθέτηση των κεραίων, το κάνει για την ψυχή της μανούλας του ή του πατερούλη του. Το κάνει δωρεάν με λίγα λόγια. Κανένας δεν το κάνει δωρεάν. Όλοι αμείβονται, όλοι παίρνουν αρκετά υψηλό τίμημα για να υπάρχει η κεραία στην οικοδομή.
0: Έχετε εικόνα πόσο μπορεί να είναι αυτό το τίμημα, για παράδειγμα, με το μήνα πάει, δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Με το μήνα πηγαίνει, ανάλογα εάν δεν υπάρχουν οικοδομές στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι δεσέβρετα τα κτίρια για να τοποθετηθούν οι κεραίες, το τίμημα, το ενίκιο, το μηνιαίο, ανεβαίνει πάρα πολύ υψηλά.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν προσφορές, ανάλογα με την προσφορά που δίνει ο καθένας, πέφτουν και οι τιμές. Όταν δεν υπάρχουν όμως κτίρια, μπορεί να φτάσει και 1.500 ευρώ το μήνα, αμοιβή.
0: Α, είναι πολλά τα χρήματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και στο φινάλε, ας βγουν και ας φέρουν στοιχεία ότι να το συμβόλαιο, αυτά είναι τα λεφτά που παίρνουμε. Επί της Καλυβίων τώρα, μιας και περνούσα εχθές και είδα την περίπτωση της κεραίας, σε ένα ημιτελές οικοδόμημα, στον πρώτο όροφο υπάρχει οικοδομή και μένει κόσμος, στο δεύτερο όροφο δυστυχώς είναι ακόμα στα μπετά και όπως και ο τρίτος, και υπάρχει ένα φουγάρο λευκό.
0: Μπαμ, κάνει από μακριά, από χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό πρέπει να σας πω ότι έγινε τους τελευταίους μήνες, αναβαθμίστηκε.
1: Φαίνεται ότι είναι καινούργια η τοποθέτησή της. Και δίπλα ακριβώς υπάρχουν άλλες μικρότερες κεραίες, αν κάποιος το παρατηρήσει. Αυτό, το να είναι κάθετες οι όποιες ακτινοβολίες, δεν ενοχλεί. Όμως ενοχλούνται οι πέριξ της κεραίας.
0: Τι σημαίνει ενοχλούνται?
1: Δηλαδή Υπάρχουν ακτινοβολία, κυρία Λαού.
0: Γιατί εμένα στη γειτονιά μου μου έχουν παραπονεθεί άνθρωποι, και γι' αυτό έτρεχα και το ρεπορτάζ. Μου έχουν παραπονεθεί άνθρωποι ότι έχουν πονοκεφάλους τα τελευταία χρόνια και ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά εκεί.
1: Βουητά
0: στα αυτιά, ναι. Και μάλιστα μερικά μέτρα, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι και το πρώτο δημοτικό σε μια απόσταση που θεωρείται κοντά στην Κεραία.
1: Κοιτάξτε, η Εθνική Επιτροπή.
0: Στην Ευγή Ευαγγελίστρια εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ένα τετραγωνάκι είναι αυτό.
1: Η Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει νομοθετήσει μαζί με την ανοχή των κυβερνήσεων, δεν ξέρω ποια ήταν η κυβέρνηση που υπέγραψε αυτή την νομοθεσία, πως αρμόδια επιτροπή ελέγχου είναι η Εθνική, είναι η Εθνική Επιτροπή την Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις αρνήσεις των Δήμων της τοπικής κοινωνίας, αποφασίζει και διατάσσει κατά το δικό της δοκούν, εάν και θέλει να τοποθετηθεί μια κεραία χωρίς να δώσουν λογαριασμό. Και αντί να αντιδράσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε αυτές τις ορέξεις των εταιριών, δεν αντιλαμβάνομαι, είναι με τους πολίτες οι δήμαρχοι ή είναι με τις εταιρείες. Και μην μου πούνε τώρα ενδιαφέρονται για την άμεση κάλυψη των τηλεφώνων και της κινητής τηλεφωνίας, γιατί δεν το έπραξαν και τότε που αντέδρασαν η τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα και ο Δήμος Αγρινίου για τις 5G κεραίες. Το θυμάστε πολύ καλά.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ναι.
1: Άρα, τι συμβαίνει, γιατί αφήνουν αυτές τις εταιρείες, είτε λέγεται Μεσολόγγι, είτε λέγεται Αγρίνιο, είτε λέγεται Ναύπακτο, είτε λέγεται Αφιλοχία, είτε λέγεται ολόκληρη η Ετωλοκανανία. Δεν αντιλαμβανόμαστε σαν πολίτες γιατί υπηρετούν, δεν ξέρω τι, τις ορέξεις των εταιριών και όχι των πολιτών. Αυτή είναι μια μεγάλη απορία. Και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κάντε κάτι για το θέμα κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ναι, αλλά το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών. Προσπαθούμε μέσω των υπηρεσιών. Εδώ έχει να συνεδριάσει το ΣΥΠΟΘΑ ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο. Τι συζητάμε τώρα?
0: Ακούστε τώρα να σας πω και το εξής για να το γνωρίζετε, ίσως και να το γνωρίζετε εσείς, αλλά το μάθηκε ο κόσμος μετά από μια έρευνα που έχω κάνει για το θέμα το συγκεκριμένο. Υπάρχει δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα με 20ετή εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών, συγγνώμη, που άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που είχε εγκαταστήσει την κεραία στο δώμα πολυκατοικίας σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, λοιπόν, εξέδωσε τον Οκτώβριο που μας πέρασε, δηλαδή του 2025, την με αριθμό 6196/25 απόφαση, με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση των περίοικων και απαγόρευσε στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τη λειτουργία του σταθμού βάσης και της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, απειλώντας σε βάρος της χρηματική ποινή 5.900 ευρώ για κάθε μέρα λειτουργίας εκπομπής της ανωτέρω εγκατάστασης. Και δέχτηκε το δικαστήριο, έτσι, τους ισχυρισμούς της δικηγορικής εταιρείας, ότι η κεραία κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση, σε ευθεία γραμμή, μικρότερη των 300 μέτρων από τα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, τις κατοικίες των ετούντων, με αποτέλεσμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτή να είναι επικίνδυνη για την υγεία των ετούντων, αλλά και των μελών των οικογένειών τους, λόγω της άμεσης γειτνίασής τους με τη θέση λειτουργίας του σταθμού και της κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Σας λέω ένα κομμάτι από την απόφαση, την οποία την έχω όλη μπροστά μου. Και ναι, πέστε μου.
1: Θα την ήθελα να μου δώσετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να την επικαλεστούμε, όχι μόνο για το Μεσολόγγι. Αλλά
0: δεν είναι μόνο το Μεσολόγγι, ακριβώς.
1: Και για άλλες περιοχές, διότι το κακό έχει παραγίνει. Θα λένε κάποιοι ή κάποια σχόλια τη λογική. Δεν θέλετε να έχετε κινητό και να έχετε σήμα.
0: Με καλέ, πού κολλάει αυτό? Δεν κατάλαβα. Πού κολλάει
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Δηλαδή, θα έρθει να μου καταστρέψει σε μένα την υγεία, την υγεία των παιδιών μου, της οικογένειας και των περιοίκων, και μετά θα μου επικαλείσαι ότι δεν θέλει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν στέκει.
1: Λοιπόν, αυτά είναι παραλογισμοί. Οι εταιρείες οφείλουν να σέβονται τον πολίτη και να αυξήσουν τα έσοδά τους.
0: Μισό λεπτάκι, κύριε Λεχουρίτη. Εδώ έρχεται τώρα ένα μήνυμα που μας λέει ότι και στο παρελθόν έχετε ασχοληθεί με κεραία που είναι στο δοκίμι και είναι άνθρωπος που είναι συγγενής πολιτικού προσώπου, αντιδημάρχου. Και να πούμε εδώ ότι εμείς είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο και μας είπε ότι δεν είναι του ιδίου αλλά συγγενικού του προσώπου και έχει άδεια. Αδειοδοτούνται. Μισό λεπτάκι. Κάτω από ποιες συνθήκες, αν γνωρίζετε, με ποια δεδομένα μπορούν να αδειοδοτηθούν, δηλαδή δεν γίνεται έρευνα για το τι εκπέμπουν αυτές οι κεραίες? Και δεν τα λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ θέτω
1: Λαοφόδη
0: το ερώτημα, γιατί δεν το γνωρίζω και θέλω να το μάθω, αν το ξέρετε.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Κάθε εταιρεία ψάχνει να βρει ένα χώρο να τοποθετήσει μια κεραία.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκει το συγκεκριμένο χώρο. Και από εκεί και πέρα έρχεται σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, κάνουν το συμφωνητικό, κάνουν όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες για να πάρουν αδειοδότηση. Mm-hmm. Και μετά τοποθετούνται οι κεραίες. Συνήθως οι κεραίες τοποθετούνται Σαββατοκύριακο να μην πάρει κανένα είδηση.
0: Όχι, εμάς στη γειτονιά μας τουλάχιστον το είχαν μια εβδομάδα που κάνανε σχεδόν τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα όταν τους ρώταγες τι κάνεις εκεί, τι κάνετε παιδιά, σας έλεγαν κάποιες εργασίες. Δεν έλεγαν ότι τοποθετούσαν κεραία. Υπήρχε ήδη κεραία και την αναβάθμισαν, δηλαδή έλεος.
1: Και αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το ότι... Δεν λέει κανένας αν είναι αντιδήμαρχος, αν είναι δήμαρχος.
0: Καλέ,
1: είναι
0: όχι, απλά το δίνω σαν παράδειγμα.
1: Α, όμως όντως υπάρχουν και φωνές από την περιοχή του δοκιμίου που αντιδρούν.
0: Mm-hmm.
1: Και το κυριότερο απ' όλα, αυτό που συζητάμε για την περιοχή του Μεσολογγίου, κάτω από 300 μέτρα υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Υπάρχει σχολείο, υπάρχει νοσοκομείο.
0: Καλά, στο δοκίμι είναι δίπλα το σχολείο, λένε.
1: Είναι στα 100 μέτρα.
0: Α, ορίστε, λοιπόν, εσείς λέτε 300, λοιπόν, εδώ μας λένε 100.
1: Άρα καταλαβαίνετε και σε άλλες περιοχές, και σε άλλες περιοχές. Mm. Και η απάντηση της Εθνικής Επιτροπής των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε διάφορα αιτήματα σχετικά με την καταστρατήγηση του ορίου τοποθέτησης κεραίας κάτω των 300 μέτρων είναι πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πως οι κεραίες δεν εκπέμπουν στο 100% αλλά στο 60%, άρα και μόνο αυτή η απάντηση ότι εκπέμπουν ακτινοβολία στο 60% δηλώνει ότι αν εξέπεμπαν ακτινοβολία στο 100% θα ήταν επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών.
0: Τι
1: από
0: ναι,
1: μόνο του το λέει. Αυτό το έγραφο. Mm. Και όμως επειδή οι κάτοικοι ή όποιοι κάτοικοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να κάνει
0: χρήματα για όλα αυτά.
1: Μέτρα, θέλεις τουλάχιστον πάνω από 2.000 ευρώ.
0: Ναι, παιδε, μου ισχύει,
1: δεν είναι εύκολο να μαζέψεις 2.000 ευρώ για να διεκδικήσεις τα αυτονόητα και το δίκιο σου. Και αντί να έρθει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος της πόλης, μετά από απέτηση και αίτημα των κατοίκων, να πει ναι, εγώ πληρώνω τα νομικά έξοδα για να απομακρυνθεί η κεραία. Είμαι δήμαρχος των πολιτών και όχι των εταιριών.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι βάζω τη διάσταση του προβλήματος και καλώ όλους τους δημάρχους, εάν θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα των πολιτών τους, να συστρατευτούν μαζί και οι ΚΕΔΕ, να απομακρυνθούν οι κεραίες και να τοποθετηθούν πιο μακριά κεραίες με σύγχρονα μέσα και όχι να είναι επιβλαβής.
0: Μείνετε
1: λίγο. Μετά από 20 χρόνια ή 30 χρόνια έρθει και αποφανθεί, το ξέρετε πολύ καλά, με τα διάφορα το φάρμακα. Μετά από 30 χρόνια ανακαλύφθηκε ότι έκανε, πώς το λένε, ζημιά στην υγεία των πολιτών. Τι θα το κάνω εγώ μετά από 30 χρόνια, κυρία Λαοπόδη?
0: Μείνετε λίγο, σας παρακαλώ, σε όλα αυτά. Μιας και μιλήσατε για την τοπική αυτοδιοίκηση, την ΚΕΔΕ και όλα αυτά, είδατε εσείς αν γνωρίζετε κάποιο Δήμο που να έχει προσφύγει, που χίλια δυο, μήπως έχετε κάποια ενημέρωση τέτοια? Γιατί δεν το γνωρίζω και θέλω να το μάθω.
1: Δυστυχώς
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν,
0: κινητοποιείται η αυτοδιοίκηση.
1: Υπάρχουν σε κάποιες εξαιρέσεις περιπτώσεων που η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος δηλαδή, πήγε μαζί με τους κατοίκους και απομακρύνθηκε η κεραία και αν δεν κάνω λάθος είναι στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες φωνές, αλλά εδώ είναι θέματα υγείας. Αν είναι βλαβερό ένα αντικείμενο, ωραία. Πάμε σε νέες τεχνολογίες, νέα δεδομένα, η ζωή συνεχίζεται και η τεχνολογία αναπτύσσεται. Αλλά δεν προέχει η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Χάρη της τεχνολογίας θα ισοπεδώσουμε τα πάντα και θα καταστρέψουμε. Γιατί έχουν αυξηθεί οι καρκινογενές, κυρία Λαοπόδη? Εγώ έχω μια μεγάλη απορία. Κάθε μέρα ακούς νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, 20 χρονών, 15 χρονών, 30 χρονών, 45 χρονών, από καρκίνο. Έτσι ξαφνικά.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι και να ρωτήσω πώς μπορούμε εμείς οι απλοί κάτοικοι να μπούμε σε μια διαδικασία και να πούμε, εμείς θέλουμε να αντιδράσουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη κεραία που είναι τοποθετημένη, ας πούμε, είπαμε 300 μέτρα και λίγα, λέω, καταρχάς είναι μέσα στον ιστό, στον αστικό ιστό, λίγο πιο εκεί η πηγή είναι σχολείο. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε με όλο αυτό? Δεν υπάρχουν χρήματα, τι γίνεται?
1: Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κινήσει δωρεάν ένας δικηγόρος τη διαδικασία και γι' αυτό καλούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο.
0: Τώρα εντάξει, οικονομήσαμε. Εντάξει, τώρα. Μιλάω για το Δήμο το δικό μας, μιλάω γενικότερα.
1: Άλλη λύση να συγκεντρωθούν χρήματα από κατοίκους σε τόσο δύσκολες περιόδους που άλλος δεν έχει να αγοράσει το ψωμί του, καταλαβαίνετε ποιος θα μαζέψει τα 2.000 ευρώ. Εμείς, μιας και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης της κεραίας στο Μεσολόγγι, υπάρχουν οι κάτοικοι οι οποίοι, ξέρετε, ξεκινήσαμε με 200-300 κατοίκους διεκδικώντας την απομάκρυνση της κεραίας και τώρα έχουν μείνει 20 κάτοικοι, 30 κάτοικοι. Οι 30 κάτοικοι για να βάλουν χρήματα και να συμπληρωθεί το ποσό των 2.000 ευρώ, ποιος θα τα βάλει, κυρία Λαοπόδη?
0: Άρα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια, τέλος πάντων, και ό,τι μπορεί ο καθένας να βάλει, για να δούμε πώς μπορούμε να το τρέξουμε αυτό το θέμα.
1: Μόνο μέσα από τη νομική οδό, μόνο μέσα από ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές εναντίον των εταιριών, γίνεται η απομάκρυση των κεραιών. Και αυτά που λέει η ΕΤ περί κατάργησης των 300 μέτρων ασφαλείας, όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Δεν αντιλαμβάνομαι τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Να προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών και καταναλωτών ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εταιριών? Έχω μια πολύ μεγάλη πράγματι απορία. Και μέχρι τώρα, δυστυχώς, η υποτιθέμενη ανεξάρτητη αρχή, η Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μόνο τους πολίτες δεν προστατεύει. Είτε λέγεται κινητή τηλεφωνία με τους λογαριασμούς, είτε
0: εάν έρθει σε οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο, σας λέω εγώ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, Μεσολογγίου, δεν ξέρω τι, και πάρθει απόφαση από εκεί, πώς ο κόσμος μπορεί να προχωρήσει σε όλο αυτό? Δηλαδή, μπορεί ένας Δήμος να αναλάβει τα έξοδα?
1: Θα σας πω ποια
0: είναι
1: η διαδικασία.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Δήμοι έχουν και νομικό τμήμα, έτσι.
1: Σαφέστατα. Μα ας κυλήσουν οι Δήμοι τη νομική τους υπηρεσία και να απομακρύνουν τις κεραίες. Ας κάνει ο Δήμος τα ασφαλιστικά εναντίον των εταιριών. Γιατί δεν το κάνει?
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, δεν σε χρηματοδοτώ για να πας με δικό σου δικηγόρο, γιατί αναφερθήκατε σε μια εταιρεία που ασχολείται εδώ και 20 χρόνια.
0: Απλά το λέω γιατί έχω την απόφαση μετά από έρευνα.
1: Έχετε την απόφαση.
0: Και δεν αναφέρθηκα και στο όνομα, γιατί δεν υπάρχει λόγο.
1: Έχει την εμπειρία η εταιρεία, άρα για να προσφύγει στην εταιρεία, η εταιρεία πρέπει να πληρωθεί. Δεν το κάνει δωρεάν για την ψυχή της μάνας τους. Για να βρεθούν αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα καταβάλει? Εδώ είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Αν υπήρχαν χρήματα, να είστε σίγουροι ότι θα είχαν φύγει εκατοντάδες κεραίες από τις πόλεις. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά και γι' αυτό δεν κινεί αυτή τη διαδικασία. Οι εταιρείες το ξέρουν και γι' αυτό λειτουργούν με αυτό το καθεστώς που λειτουργούν.
0: Τέλος πάντων, εσείς πάντως από την άλλη μεριά, ο ΣΥΝΚΑ, αναρωτιέμαι μήπως η επόμενη κίνηση θα ήταν να γίνει μια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. για να δούμε πώς θα το τρέξουμε όλο αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
1: Κοιτάξτε, για να φύγει μια κεραία, παραδείγματος χάρη από την περιοχή Καλλιδίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα πρέπει οι κάτοικοι αυτοί της περιοχής να συγκεντρωθούν, να μαζέψουν υπογραφές ονοματεπώνυμο, να γίνουν μέλη εδώ στην περιοχή της Ένωσης Καταναλωτών Έτωλα Καμανίας και από εκεί και πέρα να κινήσουμε τη διαδικασία, έτσι ώστε κάνοντας και σε αυτήν την περίπτωση διάφορα όπως κάναμε μέχρι τώρα έγγραφα, για να απομακρυνθεί η κεραία η συγκεκριμένη που βρίσκεται επί της οδού Καλλιδίων ακίνητο ιδιοκτησίας χύψη ωμέγα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, όλοι οι κάτοικοι μπορούν να συγκεντρωθούν, να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει, εκτός ημερήσιας διάταξης να καταθέσουν το αίτημά τους για να απομακρυνθεί η κεραία, και από εκεί και πέρα είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου τι απόφαση θα πάρει.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να το τρέξουμε αυτό το θέμα, να μην τα αφήσουμε έτσι, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τη ζωή μας.
1: Ακριβώς. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε και καλό, πραγματικά καλό τους δημάρχους να έρθουν στο κάλεσμα των πολιτών και όχι των εταιριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών, των δημοτών. Αυτοί τους ψηφίζουν, δεν τους ψηφίζουν οι εταιρείες.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: μόλις 5 λεπτά και μετά από τις 10 και εννοείται ακούτε Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης εδώ στον αέρα. 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά www.dytikafm.gr. Καλημέρα στο Ελεγκτέον, καλημέρα στο ΚΤΕΟ που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο 3ο χιλιόμετρο και στον κόμβο του νοσοκομείου, δύο βήματα πιο εκεί είναι, έτσι για να μην ταλαιπωρηθείτε και να μην μπερδευτείτε κιόλας. Το Ελεγκτέον από Δευτέρα μέχρι Σάββατο στη διάθεσή σας, με άρτια τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Πολύ εύκολα κλείνετε το ραντεβού σας για να περάσετε όλα σας τα οχήματα από τεχνικό έλεγχο. 2641-039.000 οι επιτόπου στην υποδοχή. Και μην ξεχνάτε, εσείς οι επαγγελματίες που έχετε μεγάλα οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, τα περνάτε έλεγχο στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων. Και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, φωτιά στα μπατζάκια μας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Γιατί μαθαίνω ότι βγήκαν και οι μεταθέσεις για τους πυροσβέστες εδώ, για την περιοχή τη δική μας. Και δεν ξέρω, έχουμε κανέναν, κύριε Καγκάδη μου, καλημέρα στον Κώστα τον Καγκάδη που είναι και εκπρόσωπος των πυροσβεστών εδώ. Έχουμε καμιά μετακίνηση εδώ πυροσβεστών? Πού βρισκόμαστε?
1: Καλημέρα σας κυρία Λοβόδη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω να είστε λίγο πιο ζωηρός, έτσι, γιατί θα μας μαλώσει ο Κατσούλης.
1: Yes. Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Μια χαρά σας ακούω τώρα. Ωραία. Για πέστε μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως προείπατε, χτες κοινοποιήθηκαν από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος οι μεταθέσεις για το έτος 2026. Mm-hmm. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα να γυρίσουν πίσω άνθρωποι ετωλοκαρνάνες, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι 3 και πλέον έτη εκτός του νομού και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να δουλέψουν οι υπηρεσίες του νομού, το αρχηγείο αποφάσισε για μια χρονιά ακόμα φέτος να μην γυρίσει, δεν επέστρεψε κανένας από αυτούς πίσω. Αντίθετα, τρεις συνάδελφοι μετατίθονται εκτός νομού.
0: Μη χειρότερα. Μισό λεπτό, κύριε Καγκάδη. Πόσοι είναι αυτοί οι συνάδελφοί σας που έπρεπε να έχουν γυρίσει πίσω?
1: Είναι κοντά στους 10 με 15 καθότι ήταν αυτοί οι οποίοι είναι εκτός. Να σας πω το εξής. Από 17 Δευτέρου, στο Φλεβάρι που πέρασε, που βγήκε η κατανομή, αν θυμάστε, είχαμε κάνει ξανά προσπάθειες μέσω μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε επισκεφτεί τους βουλευτές όλων των κομμάτων ως ένωση πέρα με αυτή την απόφαση. Το θέσαμε. Γίνανε και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Αλλά γιατί δεν ίδρωσε το ΕΦΤΗ κανένας.
1: Μας βγάλανε 14 υπεράριθμους.
0: Μη χειρότερα.
1: Εμείς από τότε το λέγαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι μια κατανομή που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις ανάγκες του νομού. Όταν φτάσαμε λοιπόν στο διατάφτα, δηλαδή μία του μήνα που ξεκινάει η αντιπυρική, μία Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και έπρεπε το σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο δασών για το 2026 να μπει σε λειτουργία και να στελεχωθούν τα περιπολικά και ό,τι προβλέπεται το σχέδιο, διαπιστώσαμε αδυναμία. Δηλαδή όλοι οι διοικητές, παράδειγμα να σας πω, το ανέφερα και σε μια συνέντευξη προχτές, στο Μεσολόγγι, δεν μπορούσε πουδενή η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου να εκπέμψει και τα τρία περιπολικά
0: που
1: προβλέπονται από το σχέδιο δασών.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή όσο και να προσπαθήσεις, μοιράζεις τη φτώχεια. Δεν γίνεται.
0: Πού να κόψεις? Πώς θα το κάνεις? Έτσι ακριβώς.
1: Δεν γίνεται. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πούμε το εξής. Η μοναδική λύση που μένει, προκειμένου να μπορέσει το σχέδιο δασών έστω από τον Ιούνιο να μπορέσει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που το έχουν εκδώσει και το έχουν υπογράψει η φυσική ηγεσία, ήταν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός και να τους έχουμε στη διάθεσή μας άμεσα από τον Ιούνιο, προκειμένου να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και να βγει σε πέρας το σχέδιο δασών. Πράγμα που μέχρι τη χθεσινή ανακοίνωση των μετατέσεων δεν, όχι μόνο δεν έγινε, παίρνει και άλλους τρεις συναδέλφους. Ευτυχώς.
0: Μα δεν είναι θράσος τώρα αυτό, με συγχωρείτε. Εδώ μιλάμε για θράσος, γιατί έρχεται η πολιτική προστασία, το όργανο και συνεδριάζει και έρχονται και οι Δήμοι και μπαίνουν μπροστά που ζητάνε οι Δήμοι, ζητάει η Περιφέρεια και μου λέτε ότι παίρνουν άλλους τρεις. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω. Άιντε και υπάρχει πρόσβαση, θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Για βουνά, λαγκάδια, δάση, δεν ξέρω τι περιοχές, αλλά και για το κέντρο των πόλεων. για σημεία κεντρικά. Δεν μιλάμε μόνο για το τι γίνεται γύρω-γύρω, ας πούμε. Πόσο μάλλον το καλοκαίρι, ιδιαίτερως φέτος που έχει πέσει πάλι πολύ νερό και η βλάστηση έχει φτάσει στο Θεό. Λοιπόν, τι λένε σε αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Εννοώ ότι οι δήμαρχοι έχουν αιτήματα, οι περιφερειάρχες έχουν αιτήματα. Μιλάνε και παίρνουν κι άλλους τρεις. Πώς θα κάνετε αυτό, τη δουλειά σας?
1: Αυτό που λέει ο σοφός λαός, ούκ αν λάβεις παρτουμία. Δηλαδή εμείς θέλουμε να προσφέρουμε.
0: Μας ζητάνε
1: να υπερβάλλουμε αυτό. Μας ζητάνε να δουλέψουμε με το φιλότιμο, να υπερεργαστούμε. Αλλά έχω να πω το εξής. Και ο ανθρώπινος οργανισμός έχει όρια. Δεν μπορεί πόσο θα δουλέψεις και πόσο. Όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να τα διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια, το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, και μας έχουν δικαιώσει όσον αφορά τα οφειλόμενα ρεπό και τις άδειες, ότι οφείλει να μας αποπληρώσει. Ο μέσος όρος οφειλωμένων ρεπό στο περιβαλλοντικό σώμα, ιδιαίτερα στον νομό μας, μπορώ να σας πω, είναι 100 και πλέον ρεπό.
0: Σταθείτε ένα λεπτάκι. Εγώ σας λέω είναι 100 και πλέον ρεπό. Δεν σας τα δίνουν. Τα χρήματα τα παίρνετε?
1: Χρήματα δεν δικαιολογεί να πάρουμε. Προσπαθούμε δικαστικώς και τα δικαστήρια μας δικαιώνουν ως προς την ηθική βλάβη και εντέλουν το, να το πω έτσι, το περιβαλλοντικό σώμα να μας πληρώσει. Να μας πληρώσει, αλλά μετά από δικαστική διεκδίκηση δική μας.
0: Πόσα χρόνια τρέχετε γι' αυτό?
1: Αυτό είναι, κοντεύει, είναι από το 20 έχει ξεκινήσει. Τουλάχιστον τα δικαστήρια μας δικαιώνουν και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε κάποια χρήματα για την υπερεργασία που έχουμε προσφέρει.
0: Οι εικόνες πάντως είναι τραγικές, συναδέλφων σας να κοιμούνται στο έδαφος.
1: Όταν έχεις κάποιον συνάδελφο πυροσβέστη, 3 και πλέον, 4 και πλέον έτη εκτός του οικονομικού μαρασμού που έχει υποστεί αυτός ο άνθρωπος, έχουν καταστραφεί οικογένειες. Θα φαντάζεσαι τώρα να λείπει ο συνάδελφος σε νησί και την οικογένεια να είναι πίσω. Πράγμα που συμβαίνει δηλαδή. Κατά κόρον.
0: Φυσικά και συμβαίνει. Εννοείται.
1: Τα πρώτα χρόνια που εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός, μετά από ένα χρόνο, γιατί όταν πηγαίνεις ένα χρόνο σε νησί προβλέπεται ότι έχεις δικαίωμα να επιστρέψεις. Επέστρεφαν και φεύγαν άλλοι. Από την αρχή είχαμε καταγγείλει.
0: Τώρα έμειναν μόνιμα εκεί.
1: Η μοναδική λύση που υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα είναι μία. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών. Τόσα χρόνια υιοθετήσανε τον θεσμό των ΕΜΟΔΕ, πήραν ΕΜΟΔΕ, βοηθάνε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά οι συνάδελφοι αυτοί ασχολούνται με την δασοπυρόσβεση όσον αφορά την καταστολή, όταν πιάνει φωτιά. Περιπολικό, δηλαδή ποιος θα εκπέμψει, ποιος θα στείλουμε περιπολικό, να προλάβουμε, γιατί όταν το μεσολόγιο έχει ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα, στην Πεντάλοπο πέρα, θα προλάβει το συμβάν κατά την έναρξη. Αν δεν το προλάβεις την έναρξη, πώς θα το προλάβεις μετά στην εξέλιξη?
0: Άμα δεν το προλάβεις την έναρξη,
1: η αντιμετωπίσή του στην εξέλιξη, καταλάβατε.
0: Τώρα, εδώ λέτε για προσλήψεις. Πόσα χρόνια λοιπόν έχουν να κάνουν προσλήψεις? Γιατί πέσαμε και μέσα στα μνημόνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Για πέστε μου.
1: Οι προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών γίνονται πλέον μέσω πανελληνίων. Αλλά περίπου όταν υπάρχει ένας μέσος όρος προσλήψεων 150 το χρόνο, επουδενή δεν φτάνουν. Ζητήσαμε να γίνουν προσλήψεις στα πρότυπα που έκανε και η αστυνομία με τους ειδικούς φρουρούς. Εμάς τους έχουν ονομάσει PEF, δηλαδή πυροσβέστες επιφυτεία. Γίνανε 150 φέτος και είχαν προγραμματίσει από το αρχηγείο ότι θα πάρουν άλλους 600 και να προλάβουν την αντιπυρική. Ως ώρας δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως καταλαβαίνουμε, θεωρώ ότι είναι αδύνατο να προλάβουμε και σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία να τους έχουμε αυτούς τους 600 διαθέσιμους για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Μακάρι να το προλάβουν, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται να το προλάβουμε αυτό για πέτος.
0: Ναι, τώρα θέλω να έρθουμε και στην καθημερινότητα. Σηκώθηκε ντρόν, λέει, ήδη από την πυροσβεστική υπηρεσία, που σημαίνει ότι μοιράστηκαν τα πρώτα πρόστιμα, έπεσαν ένα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά εδώ έγινε μεγάλη κουβέντα για να γίνει ένα αέριο σταθμός πυροσβεστικών μέσων και όχι μόνο. Ναι. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Και για τον καθαρισμό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, έτσι, και ως πολίτες και ως δήμοι και περιφέρεια.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε το τελευταίο, σαφώς υπάρχει ατομική ευθύνη όλων μας και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε την πυρασφάλεια. Όσους πυροσβέστες και να είχαμε, εάν από μόνοι μας δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, το χώρο μας γενικά και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, και χιλιάδες πυροσβέστες να υπήρχαν, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν εάν δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Δεύτερον, είπατε και τις εξαγγελίες που έκανε ο κύριος Δένδλιας σχετικά με τη μετατροπή του αεροδρομίου του Αγρινίου για τα ενέργεια και για τα ντρόουν. Mm. Είμαστε σε, το σαφώς το είδαμε με τη δική ματιά, το θέλουμε. Υπάρχει μια αξιοποίηση μιας πολύ μεγάλης δομής που υπάρχει στο χώρο μας, όπως είναι το αεροδρόμιο, το πολεμικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει προχωρήσει κάτι για την ώρα που μιλάμε. Έτσι, δεν έχει προχωρήσει. Για τον ντρόν που είπατε, ναι, περιπολί και όπως ξέρω στην περιοχή του Αγρινίου, ειδικά που έχει ξεκινήσει και δίνει συμβάντα, σαφώς βοηθάει, σαφώς λειτουργεί αποτρεπτικά για τους πονηρούς.
0: Α, είναι και πονηρούλιδες στη μέση.
1: Σαφώς. Καταλάβατε, σαφώς λειτουργεί αποτρεπτικά. Οτιδήποτε ενισχυτικό υπάρχει, το υιοθετούμε την ύπαρξή του και το κάνουμε.
0: Να σας κάνω μια σε εισαγωγικά πονηρή ερώτηση, γιατί τώρα ξέρετε τι μου κάνατε, με βάλατε στη διαδικασία. Αυτό που είπατε, λέγαμε πριν για τον πυροσβεστικό σταθμό, δηλαδή έγιναν κάποιες εξαγγελίες και από επίσημα χείλη εννοείται. Μήπως.
1: Υπουργό Εθνικής
0: Άμυνας. Ναι, καλέ. Και εκεί ήμουνα κιόλας για το ρεπορτάζ, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι εδώ. Εγώ προβληματίζομαι για το χρόνο που μπορεί να τρέξουν όλα αυτά. Και χίλιες φορές να μπω εγώ στη διαδικασία κι εσείς και να πούμε κρατάμε επιφυλάξεις, γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει ουκολίγα. Με αυτό το σκεπτικό το λέω. Εσείς έχετε μια επιφύλαξη. Ότι δεν είναι πυροεκλογικό πυροτέχνημα.
1: Οτιδήποτε έχει εξαγγελθεί και δεν υλοποιείται, με βρίσκει επιφυλακτικό σαφώς.
0: Α, κατάλαβα.
1: Από εκεί και πέρα και στις συναντήσεις που προανέφερα που κάναμε ως Ένωση Δυτικής Ελλάδας με τους τοπικούς βουλευτές, τους το τονίσαμε και το παρακολουθούν από κοντά προκειμένου να προχωρήσει και στην υλοποίηση.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, οποιαδήποτε δομή ζητάμε δικαιολογημένα να γίνει, δηλαδή να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες λειτουργούν με το οργανόγραμμα 40 χρόνια πίσω, δηλαδή η υπηρεσία του Αγρινίου παράδειγμα είναι β' τάξης. Δεν δικαιολογείται η τέταρτη πέμπτη υπηρεσία σε συμβάντα στην Ελλάδα να είναι β' τάξης. Αλλά όταν ζητάμε όλα αυτά και έχουμε κάνει και μνημόνια στο παρελθόν που τα ζητάμε όλα αυτά και παραθέτουμε αντικειμενικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό, τον αριθμό συμβάντων, την γεωγραφική επικινδυνότητα της περιοχής, όταν πάμε στο διατάφτα, όταν δεν γίνονται προσλήψεις, δεν μπορούν να αναβαθμίσουν καμία υπηρεσία. Η μόνη λύση είναι άμεσες προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και να αποκτήσουν τα άτομα που πρέπει να έχουν.
0: Όπως και να έχει πάντως πραγματικά, επειδή είναι δύσκολες οι μέρες τώρα πια που έχουμε μπροστά μας και επειδή ακόμη και τώρα που μιλάμε πέφτει νερό, φαντάζομαι η βλάστηση έχει φτάσει πολύ ψηλά.
1: Η βλάστηση έχει φτάσει πολύ ψηλά και από εδώ και πέρα νομοτελειακά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα περιοριστούν σαφώς οι βροχές και θα αρχίσει να υπάρχει και η ξηρασία. Και, ναι. Σαφώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που προβληματίζει και την τοπική φυσική ηγεσία για το τι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να επεμβούμε σε πρώτη φάση είναι η εκπομπή περιπολικών. Αλλά σας λέω και πάλι,
0: δεν έχετε κόσμο.
1: Η εκπομπή περιπολικών.
0: Και επίσης πρέπει
1: να τελειώσει τον κόσμο.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Δεν γίνεται, έλεος πια. Να μείνω και σε κάτι ακόμα που είναι σημαντικό για τους πολίτες. Εάν δουν κάτι που θεωρήσουν ότι είναι περίεργο, επικίνδυνο, να ειδοποιήσουν αμέσως, έτσι.
1: Να ειδοποιήσουν κατευθείαν καλώντας μας το 199 και ας μην χρειάζεται να το πω έτσι.
0: Αυτό
1: δηλαδή σε πρώτη φάση
0: που λέτε,
1: κάτι που τους προβλημάτισε ήταν ένα καπνό και λέει μάλλον δεν είναι κάτι, να ειδοποιήσουν.

0: Δηλαδή, εγώ τώρα έχω γίνει μάρτυρες άπειρες φορές, έχω βγάλει ρεπορτάζ. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι γυρίζει κάποιος και σου λέει: με είδες, ήμουνα εγώ. Γιατί και οι γείτονες που δεν θέλουν να τα σπάσουν με το γείτονά τους, δεν λένε οι λαοπόδοι είναι στο κάτω-κάτω της γραφής. Και τι πρόστιμα παίζουν σε αυτά.
1: Να σας πω το εξής. Επειδή θα μιλήσω από προσωπική, να σας πω προσωπική εμπειρία. Και εγώ καθάρισα τον κήπο μου, τα έβγαλα έξω στο εξωχώρο που δεν εμπόδισα, πήρα το Δήμο και η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος πέρασε και τα μάζεψε.
0: Φυσικά περνάει ο Δήμος και τα μαζεύει.
1: Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που πιστοποιώ ότι δουλεύει. Δηλαδή σας το λέω εγώ.
0: Φυσικά και πιστοποιώ. Μα και εγώ το πιστοποιώ ότι δουλεύει, αν είναι δυνατόν.
1: Οπότε πάλι εκεί πάμε στην ατομική ευθύνη. Μην βγάζεις απλά έξω τα υπολείμματα καλλιεργιών που έβγαλες από τον κήπο σου. Πάρε και τηλέφωνο την αρμόδια αρχή να περάσει να τα μαζέψει.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να τα βάζεις, γιατί και ο Δήμος έβγαλε ανακοίνωση και να είμαστε ξεκάθαροι, ότι πρέπει να τα βάζεις και μέσα σε συγκεκριμένες σακούλες. Να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τα πετάσου που να είναι.
1: Και σε χώρο που δεν εμποδίζει την πρόσβαση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.
0: Και βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ένα ντρόουν από πάνω μας όλοι, έτσι.
1: Καλά, τώρα αυτό πάμε σε Big Brother καταστάσεις που νομίζω ότι κανένας μας θα το επιθυμεί, καταλάβατε.
0: Εννοείται, αλλά πέστε μου για τα πρόστιμα που είναι τσουχτερά.
1: Τα πρόστιμα σαφώς είναι τσουχτερά, ειδικά ακόμα πρέπει να καταλάβει όλος ότι και από αμέλεια να προκαλέσει πυρκαγιά είναι το πρόστιμο. Ποικίλει ανάλογα και τον ημερήσιο χάρτη, την επικινδυνότητα που θα γίνει το συγκεκριμένο συμβάν, για μέρα δηλαδή, έτσι. Τι δείκτη επικινδυνότητας έχουμε.
0: Πολύ σωστά. Τα μάτια μας 14 λοιπόν για μια φορά ακόμη, και δεν ξέρω τι να πω, να ευχηθώ. Βαρέθηκα να εύχομαι, ξέρετε, να στελεχωθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες.
1: Οι ευχές είναι επιθυμητές, αλλά δεν αρκούν.
0: Με αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.

Σε ρυθμού swing λοιπόν καλημερίζουμε και τον Γιάννη το Σταυρόπουλο, όπου να πούμε ότι ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος είναι και υπεύθυνος από το όνειρο Στρομ, από το μεγάλο κατάστημα που είναι και ένα κατάστημα που έχει πίσω το ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, το Orion Strom, και είναι εξουσιοδοτημένο για να σας εξυπηρετήσει και για να έχετε προϊόντα που δεν θα τα βρείτε εύκολα. Και μιλάμε για στρώματα τα οποία ξαπλώνετε πάνω το κορμάκι σας και ξεκουράζεστε και κοιμάστε πάρα πολύ καλά. Ο ύπνος, το α και το ω στη ζωή του ανθρώπου. Προηγμένα στρώματα ύπνου βρίσκεται λοιπόν ανατομικά, ορθοπαιδικά, αφρόδη, ό,τι χρειάζεστε εσείς. Αλλά στο όνειρο στρώμα δεν θα μείνετε μόνο εκεί, θα βρείτε και κρεβατοκάμαρες, λευκά είδη, καναπέδες, τραπεζαρίες, ό,τι βάλει ο νου σας. Πάντα σε τιμές χονδρικής όλο το χρόνο και ανάλογα με την αγορά σας και δώρα. 2641-025-002 για να κλείσετε το ραντεβού σας, και φυσικά Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη και όνειρο-παύλα-στρομ.gr.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά! Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Και από νωρίς το πρωί είναι μαζί μας και ο Κόμβος Σταδίου. Καθημερινά δίνει το παρόν ο Κόμβος Σταδίου και ο Μανώλης ο Τσεκούρας. Γιάννη, πήγα να τον βαφτίσει τον άνθρωπο. Ο Μανώλης ο Τσεκούρας λοιπόν και ο Κόμβος Σταδίου είναι ένα αχτύπητο δίδυμο. Και φυσικά μιλάμε για την έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εννοείται θα τον βρείτε εδώ στο Αγρίνιο αλλά και στα Ιωάννινα. Κόμβος Σταδίου στην ομώνυμη διεύθυνση στο Αγρίνιο. Πάρα πολύ εύκολα τον εντοπίζετε. Και στα Γιάννενα είναι στην Παιδινή Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Εννοείται ότι βρίσκεται καθημερινά μεταχειρισμένα, εγγυημένα αυτοκίνητα. Στις πιο ανταγωνιστικές τιμές παίρνετε και πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες. 0% προκαταβολή, 72 δόσεις και βέβαια ανταλλαγές οχημάτων. Ορίστε, να μια λύση ωραία. Κόμβος2.car.gr. Για το Αγρίνιο και γενικότερα μπορείτε να καλείτε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641-059-600 6955-568-600 στη διάθεσή σας.

Ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Να δούμε και τα θέματα σήμερα στην ελληνική γλώσσα και ποιες είναι και οι πρώτες εκτιμήσεις. Νομίζω ότι οι υποψήφοι σήμερα εξετάστηκαν στην έκθεση. Θέμα: η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, ανθρώπινες σχέσεις και σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Καλή επιτυχία να βγούμε στα παιδιά. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά, αν δεν έχουν αρχίσει να βγαίνουν, θα βγαίνουν από τις αίθουσες. Το θέμα είναι, το επέλεξε η Επιτροπή το θέμα της έκθεσης, επίκαιρο και ενδιαφέρον θα έλεγε κανείς. Τυπικά το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της πρώτης ηλικίου, με αναφορές όμως ενότητες και των άλλων τάξεων. Δεν μπορώ να σας πω αν ήταν εύκολο ή δύσκολο, αυτό θα το κρίνουν τα παιδιά που έγραψαν. Να ευχηθούμε όμως καλή επιτυχία.

Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον Έλφια και με όλες αυτές τις ομορφιές. Έχουμε καινούριο διπλό χαράτσι και νέο αυτοδιοικητικό Έλφια στην ακίνητη περιουσία. Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα αντικατασταθεί το τέλος ακίνητης περιουσίας από το τέλος τοπικής ανάπτυξης αλλά και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία θα δίνονται υπέρ των Δήμων και των περιφερειών. Βέβαια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων υποστηρίζει ότι η συνολική επιβάρυνση για αυτά τα τέλη θα είναι μέχρι και υπερτριπλάσια σε σχέση με το ΤΑΠ. Το αποτέλεσμα είναι, όπως καταλαβαίνετε, να επιβαρυνθούν σημαντικά οικογενειακοί προϋπολογισμοί, να μην υπάρχει φράγκο δηλαδή, και έτσι όπως το πάνε, αν τα χρήματα βγαίνουν μέχρι τις 15 σου λόγω του μήνα, δεν θα φτάνουν μέχρι τις 10. Να ξέρουμε τι λέμε. Η υπομοιδά λέει ότι θα δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή και θα προκληθεί ανισορροπία και ανακολουθία στον χώρο των μισθώσεων.

Καλύτερα να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πολλά νεύρα στο Πασόκ. Πολύ άγχος στο Πασόκ. Γιατί τώρα, γιατί είναι σε νευρική κρίση η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη? Δεν τα πήγαινε καλά ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νικολάκης? Γιατί να αγχωθεί τώρα? Τι πάει να πει Τσίπρας, τι πάει να πει Καριστιανού? Στην πολιτική λέει, διαβάζω τώρα, δεν υπάρχει λέει χειρότερο συνέστημα από το να χάνεις την ψυχραιμία σου. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει εδώ και λίγες εβδομάδες στη Χαριλάου Τρικούπη και κορυφώθηκε με την αναγγελία της ίδρυσης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα το έχει Γιώργο Χαριλάου Τρικούπη. Και εμείς εδώ έχουμε Χαριλάου Τρικούπη και μαθαίνω ότι και εδώ δεν υπάρχει ψυχραιμία σε διάφορα θέματα. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τη Χαριλάου Τρικούπη στην Αθήνα, για να μην μπερδευτούμε. Το Πασόκ λοιπόν εμφανίζεται να ασχολείται αποκλειστικά με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, έχει καταλάβει ότι δεν είναι αυτός ο αντιπαλός, το λέει, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ο Παναγιώτης ο Δουδονής, ένα από τα προβεβλημένα στελέχη, έχει επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου, όπως λένε, κυνήγι μαγισσών, θεωρίες, συνωμοσίες από εδώ και από εκεί. Όπως για παράδειγμα, λέει ότι ο Τσίπρας έχει μυστική συμφωνία με το Μητσοτάκη. Πω! Πολλές μυστικές συμφωνίες παίζουν στο τραπέζι, Γιώργο, και εγώ καμία. Έχω να συμφωνήσω με σένα. Άσε μας και εσύ με ένα μικρόφωνο. Πες μας τώρα που εδώ που θέλω να κάνω συμφωνίες μαζί σου. Κάτσε καλά, θα κάνω τη Λιόλιου και δεν θα μείνει κανένας ακροατής. Ενδεικτικό λέει της αμηχανίας και του μεγάλου φόβου για το κόμμα Ελλάς, του Τσίπρα με ένα λάμδα, είναι το ότι το γραφείο τύπου του Πασόκ έχει βγάλει ανακοινώσεις, λέει, για να καταγγείλει είτε το Γιώργο Σιακαντάρη, επειδή κατά το παρελθόν ήταν συνεργάτης του υποψηφίου προέδρου του Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου, είτε για να επικρίνει, λέει, συγκεκριμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μαζευτείτε εκεί στο Πασόκ, γιατί όπου να είναι θα σκάσει καινούρια δημοσκόπηση και μαθαίνω θα βγει σήμερα το βράδυ. Βάλτε λοιπόν με το νου σας τι πρόκειται να γίνει. Πολύ άγχος ρε παιδιά, πολύ άγχος. Χαλαρώστε λίγο, μου πάθετε και τίποτης.

διαβάζω στο The News. Προσέξτε τώρα, ο τίτλος. Λόγω Τσίπρα λέει δεν θα γίνεται debate αρχηγών πριν τις εκλογές. Να τα. Εδώ και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, λέει με τον άλλο, με τον άλλο τρόπο, καλύτερα ή χειρότερα, πραγματοποιούνται debate, λέει, πολιτικών αρχηγών με πρωτοβουλία της ΕΡΤ. Ενώ με ή χωρίς επιτυχία επιχειρείται να πραγματοποιηθεί debate και μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τώρα όμως. Διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης επιμένουν, αναφέρεται στο The News, πως μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το Μαξίμου έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν πρόκειται στις προσεχείς εκλογές να υπάρξει debate πολιτικών αρχηγών. Η αλήθεια είναι πως το θέμα των debate, τέλος πάντων ή του debate των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων αποφασίζεται από τη Διακομματική Επιτροπή που συστήνεται από τα συγκεκριμένα κόμματα υπό την ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ η τηλεοπτική αντιπαράθεση των αρχηγών πραγματοποιείται στην ΕΡΤ. Με προκαθορισμένους και κοινής αποδοχής δημοσιογράφους. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού, ωστόσο, δεν είναι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα debate που θα μπορούσαν να γίνουν. Ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι Μεσσίνιος πρώην πρωθυπουργός ιδρύσει κόμμα. Ταυτόχρονα όμως, λέει, δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα ένα debate που δεν θα συμμετάσχουν Τσίπρας και Καριστιανού και Αντώνη Σαμαράς. Τρία κόμματα δηλαδή που άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο πρωταγωνιστούν στην αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Πληροφορίες λένε ότι ο πραγματικός λόγος που δεν θα γίνονται debate είναι η παρουσία σε αυτό πρωτίστως του Τσίπρα και δευτερευόντως του Σαμαρά. Εξέλιξη όμως που, όπως λέει ο συντάκτης, στο The News θα ενισχύσει τα νέα αυτά κόμματα, καθώς τυχόν άρνηση πραγματοποίησης debate δεν θα δείχνει παρά μόνο ότι φοβούνται τους νέους παίχτες. Και τι θα γίνει, για παράδειγμα, τι θα συμβεί αν κάποιο από τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια ζητήσει debate των κυριότερων πολιτικών αρχηγών των έως τώρα κομμάτων με τον Τσίπρα, την Καριστιανού και πιθανόν αν εξαγγείλει νέο κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς. Καλέ, τι ωραία που θα περάσουμε στις εκλογές που είναι μπροστά. Θα περάσει ζάχαρε.

Πολλά πολλά χαιρετίσματα και καλημέρες στέλνουμε και στους αδελφούς Αγγελή. Είναι μαζί μας η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 2005. Αδελφοί Αγγελή, λοιπόν, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη, είναι εδώ μαζί μας και δίνει το παρόν. Και επικοινωνήστε μαζί τους 6944-527-623. Dans mon jardin d'enfer pousse tes fleurs. Θα μπορούσατε να μας δικαιολογήσετε, κύριε Κατσούλη, το πολύ γαλλικό που παίζει αυτές τις μέρες στις εκλογές, εδώ στις εκλογές, το νόμο στις εκλογές εγώ. Στην εκπομπή μπορείτε να μας το δικαιολογήσετε αυτό κάποια στιγμή, μάλιστα. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Ναι. Μήπως αν παίζετε μία Edith Piaf να τραγουδώ εγώ από κοντά. Ό,τι τυριά. Ό,τι ωραία τυριά. Έχουμε ωραία τυριά εδώ στην Αιτωλά Καρνανία, γι' αυτό το σκέφτηκα και λέω τόσα παίζει. Να κάνω κι εγώ έτσι τίποτε φωνητικά. Όχι, λέει Κατσούλη, εδώ θα παίζω. Είμαι μοναδέρνα. Είμαι μουσείο από μόνη μου, εγώ λέει. Τι ζωή γυναίκα. Δεν θα έρθει η ώρα των εκλογών να σε κατεβάσω. Θα δεις τι θα ακούσεις. Α, εντωμεταξύ τώρα που είπα. Α, εδώ σας έχω τώρα. Επειδή τώρα τελευταία κυκλοφορούν διάφορα που λένε, μου γράφουν ας πούμε μέσα σε βιντεάκια που κάνω εκεί στο TikTok και έχει γέλιο, υπόθεση. Καλά το πας, λέει, πας για τη δήμαρχος, αυτά είναι. Άιντε προχώρα, λέει, για δήμαρχος, λένε άλλοι. Επειδή άλλο, να σας πω τώρα κάτι. Να τώρα, δήμαρχος ας πούμε. Βουλευτής λέω εγώ, αντιδήμαρχος. Δεν πάω κατευθείαν για πλανητάρχη, σε τελειώνουμε δηλαδή τώρα. Ασχοληθώ με ταπεινά, quel dégadance ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Πως είπατε, απαξιώνω το θεσμό, καλέ, τι λέτε. Όχι βέβαια. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο δυνατοί από μένα και δυνατές. Τι δουλειά έχω εγώ σε αυτά. Εγώ δημοσιογράφος γεννήθηκα. Δημοσιογράφος θέλω να πεθάνω, σ' αρέσω. Λέτε να αλλάξω γνώμη. Πάντως άμα κατέβω, θα το μάθετε. Έχω μια σικιά στην αυλή μου. Λέω να ανέβω στην ταράτσα και να σκαρφαλώσω στη σικιά και να κατέβω από εκεί. Τώρα, άμα πέσω από σικιά, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλο σχόλιο.

Ξέρετε γιατί αργώ τώρα να βγω στον αέρα. Διαπραγματεύομαι με τον Κατσούλη αν κατέβομαι δικό μου κόμμα. Απόκομα θα είναι το δικό μου, έτσι θα το βγάλω. Απόκομα. Σ' αρέσω. Λοιπόν, αν θα παίξει, θα κρατήσει ηγετικό ρόλο. Μου λέει ο Κατσούλης, κατέβασε, μου λέει και θα δεις. Από τη Σικιά λέει κατέβησε όμως, να είμαστε σίγουροι. Να έχουν βγει τα Σίκα πρώτα. Να μου ήρθαν και αυτά στο Σταυρό, α πούμε. Οκ. Okay. Τι να κάνω, ρε παιδί μου, δηλαδή καημό το έχω να μην πολιτευτώ. Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε, τι ωραία που θα περάσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς με το ένα λου. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι δύο λου, θεσσαλονικιώτικα δηλαδή. Αφού λοιπόν ο Αλέξης μπήκε έτσι με εντυπωσιακό ρόλο, έτσι μα εκτόπισμα, Παναγία βόηθα, οργανωνόμαστε, σχεδιάζουμε, προχωράμε. Πώς τα λέτε έτσι ρε παιδιά αυτά τα αριστερά τα πράγματα, και έρχομαι και τσουτσουριάζω. Και έχουν σηκωθεί λοιπόν όλοι και την έχουν κοπανίσει ή την κοπανάνε σιγά σιγά από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι. Προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται εδώ. Είναι τα στελέχη που την κοπανάνε και φεύγουν, όχι βουλευτές. Όχι, όχι, όχι, όχι. Διότι ο Τσίπρας τους είπε ότι κοιτάξτε εδώ να δείτε, δεν σας είπε κανένας να μην έρθετε σε μένα, αλλά για να έρθετε στο κόμμα Τσίπρα θα φύγετε, που θα παραιτηθείτε και θα παραδώσετε και την έδρα σας, είπε. Θα χαιρετήσετε γεια στις έμορφες και γεια στις μαυρομάτες. Είστε καλά τώρα, μέχρι να γίνουν εκλογές, να χαθούν τόσα μισθά, να χαθούν τόσα λεφτά. Δεν είναι, γιατί δεν φημίζονται και για τα κουβαρνταλίκια τους αρκετοί από τους ανθρώπους αυτούς. Και ακόμη και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχουν επιδοθεί ορισμένοι σε τραπέζια, σε μαζόξεις, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο, στον οποίο, με τον οποίο έχουν εκλεγεί που λέω, και στον οποίο λογοδοτούν υποτίθεται, αλλά κάνουν τραπέζια και τραπεζώνουν κόσμο γιατί θέλουν ψήφους για το κόμμα του Αλέξη. Και γιατί δεν παρετήσετε παιδιά και να παραδώσετε και την έδρα σας και να είστε και τίμοι, αλλά συγγνώμη, είναι πολύ.

Όχι, παιδιά, δεν είναι αφιέρωση δική μου. Όχι, όχι. Αυτά τα κάνει ο κύριος Κατσούλης. Πίσω από όλα αυτά, για να ξέρετε έτσι για την ιστορία, είναι ο κύριος Κατσούλης. Δηλαδή, πιάνει αφορμή με αυτό που λέω εγώ και δεν με έχει ειδοποιήσει, προειδοποιήσει, ενημερώσει, τίποτα. Δημοκρατικές διαδικασίες. Κοτσάρι ένα και γεια σας. Τώρα που βάλες αυτά, θυμάσαι την ατάκα του Χάρη Κλίν που λέγε θα. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βρούμε κανένα τέτοιο. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Άκου, άντε, αφιερωμένο αυτό τώρα.

Εντάξει, παιδιά, νομίζω το έχουμε τερματίσει με τον κύριο Κατσούλη. Σήμερα είναι μέσα στην τρελή χαρά, γιατί είναι το τριήμερο μπροστά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Για να σε δω, παιδιά, γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχει ένα πράγμα. Μέχρι τα αυτιά του κουνιούνται ότι είναι έτοιμο να φύγει. Τι ώρα θα φύγετε, καλέ? Τι, με το που θα κλείσει από εδώ, χαίρετε? Βουτά τη Μαρία την Ευαγγελία, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Αρχιλιστή. Τίποτε, πρέπει να σου κοτσάρω ένα τσιπάκι να δω που στον κόρακα θα πάτε. Αν και θα σε δώσει, Μαρία, θα δεις. Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, γιατί είναι αυτός ο καιρός που μας ταλαιπωρεί και δεν ξέρουμε πια τι να περιμένουμε. Θέλω να είστε προσεκτικούλιδες, γιατί μιλούν οι μετεωρολόγοι και για βροχούλες αυτές τις μέρες. Οπότε, να περάσετε σίγουρα καλά. Δεν θα σας πτώσει η βροχή, θα βγει, θα βρέξει, θα τελειώσει. Αλλά παρόλα αυτά θα τα κάνει διάφορα. Θα υπάρξει, λέει, μίνι επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας που λέω και βροχές. Και ελάτε να δούμε τι περιμένουμε για σήμερα. Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Πάμε προς το μεσημεράκι τώρα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός θα είναι, λέει, γενικά έθριος ο καιρός, λένε οι μετεωρολόγοι, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Τον ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, δηλαδή 26 με 28 και 29 με 30 βαθμούς στα κεντρικά υπηρετικά. Τώρα, τι γίνεται από εκεί και πέρα, αύριο και μεθαύριο? Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο πρόκειται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει. Την Κυριακή ξανά το ίδιο σκηνικό του καιρού, διατηρείτε την ψυχραιμία σας και τη Δευτέρα που ο μήνας έχει 1η Ιουνίου, πια μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και εκεί μιλάνε για βροχές και καταιγίδες. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός και τις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Εμείς βέβαια θα είμαστε πρώτο Θεός σε διακοπές. Δεν ξέρω τώρα, ελπίζω να μην ανταμώσουμε με τον κύριο Κατσούλη, μεσά σας ανταμώσουμε. Τώρα με ανταμώσουμε και με τον Γιώργο. Άμα ανταμωθούμε και με τον Γιώργο, θα σας έρθω την Τρίτη πρώτο Θεός να σας πω πόσα χιλιόμετρα λουκάνικα μας ούλαγε. Σας δίνω το λόγο μου. Θα σας το πω εγώ χωρίς δεύτερη κουβέντα.

0: Λοιπόν, αυτά που λέτε είχαμε να σας πούμε. Δεν αντέχω άλλο να είμαι στον αέρα με τον κύριο Κατσούλη. Δεν μπορώ να βγω στον αέρα από τα γέλια που γίνονται εδώ μέσα. Ναι, παιδιά, περνάμε καταπληκτικά με τον Γιώργο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Θέλω όμως και εσείς να περάσετε καλά, ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Και ό,τι καλύτερο να σας ευχηθώ για όποιον γιορτάζει, γιατί γιορτάζουν πολλές περιοχές εδώ. Η Αγία Τριάδα γιορτάζει σε εμάς εδώ, νομίζω είναι και στο Πανετόλιο. Και η Παναγία γιορτάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Πολλές ευχές και θα καλή επιτυχία και στα παιδιά, χωρίς άγχη. Παιδιά, χαλαρά, χαλαρώστε, δεν τρελαίνεστε κιόλας, ούτε εσείς οι γονείς. Και θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά από την Τρίτη και μετά. Φιλιά και καλή ξεκούραση σε όλους.
1: Φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνά ζωντανερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, και είμαστε εδώ μαζί σας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 29 του μηνός έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, βλέπουμε αυτά τα μηνύματα έτσι των δημοσίων προσώπων, θα έλεγα εν γέννη, από τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας, τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μέχρι τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους αντιδημάρχους, τους αρχηγούς των παρατάξεων, των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Διάβασα ένα ωραίο σήμερα, γιατί ένας εδώ παράγοντας της περιοχής μας στο μήνυμά του έδινε και συμβουλές προς τους γονείς. Για να ευχηθεί καλή επιτυχία βεβαίως στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αφού του ευχήθηκε στα παιδιά, γράφει εκεί στο μήνυμά του, λέει: σήμερα να πάρετε τα παιδιά σας μια αγκαλιά. Δίνει και οδηγίες. Ωραία. Αν κάποια στιγμή πάψει να ασχολείται με τα δημόσια πράγματα, με τα πολιτικά, να τον πάρουμε για παιδοψυχολόγο, δεν ξέρω εγώ τι, κοινωνικό λειτουργό. Λοιπόν, ωραίες αυτές οι οδηγίες. Τώρα, βέβαια, άμα τους ρωτήσω όλους αυτούς που βγάζουν σήμερα μηνύματα, ας πούμε, βρε παιδί μου, ένα παιδί άσχετα από τις πανελλήνιες εξετάσεις παίρνει το απολυτήριο λυκείου, έτσι, και τελειώνει την εγκύκλιο εκπαίδευση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε σε ένα τέτοιο παιδί που παίρνει το απολυτήριο λυκείου και τελειώνει το σχολείο, τι αξίες του μεταλαμπαδεύει? Αν τους ρωτήσεις λοιπόν όλους αυτούς, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν, και πιθανότητα γιατί δεν το έχει αποσαφηνίσει αυτό το πράγμα και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας. Κάπως έτσι λοιπόν προχωράμε, βέβαια και ο Θεός βοηθός.

Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να πάμε κατευθείαν στην πολιτική μας ατζέντα, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε και να σχολιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την... λέω να ξεκινήσουμε από την Ελλάς του Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Κούφο Νικολάου. Νικολάκου, με συγχωρείτε. Την κυρία Κούφο Νικολάκου, θα τα μάθουμε και εμείς σιγά σιγά. Είναι καινούργια, είναι φρέσκα τα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, η οποία άρχισε τις τηλεοπτικές της παρουσίες και δίνει διάφορες απαντήσεις, διάφορες εξηγήσεις. Και απαντά βεβαίως και στην κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, το λέγαμε και χθες, γιατί υπήρξε μια κριτική, τέλος πάντων με το συνηθισμένο ύφος, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, για το που βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας να κάνει αυτή την εκδήλωση στο Θησίο προχθές για την παρουσίαση, την ανακοίνωση του κόμματος. Λοιπόν, και εδώ τώρα υπήρξε και μια άλλη κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι, σχετικά με το ζήτημα αυτό που αναδείχθηκε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που παίζει στην τηλεόραση, αυτή τη δήλωση του Γιούνκερ ότι υπήρχε κάποια στιγμή τότε όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας μια διαφορά 380 εκατομμυρίων ευρώ για να κλείσουν εκεί κάποιους λογαριασμούς με τους Τροϊκανούς, και του είχε προτείνει, λέει ο Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ, και το ξανά είχε πει και άλλη φορά, δεν ήταν κάτι καινούριο, να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και ο Τσίπρας λέει το αρνήθηκε κατά του Γιούνκερ. Και βέβαια εδώ, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε απαντηθεί από παλιά από τον Τσίπρα, με την λογική ότι δεν υπάρχουν τα νομικά εργαλεία για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί οι εφοπλιστές έχουν όλοι offshore και είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και τότε ο Αλέξης Τσίπρας είχε προτείνει κάτι να αλλάξει σε πανευρωπαϊκό δεδομένο αναφορικά με την φορολόγηση των offshore.

Λοιπόν, και τώρα μας λέει η εκπρόσωπος του Αλέξη, η κυρία Κούφο Νικολάκου, ότι για να υπάρξει η φορολόγηση των εφοπλιστών απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση και να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς. Περίεργο. Εγώ θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κάποτε, όταν ήταν πρωθυπουργός, μια εκδήλωση με τον τίτλο «Ελλάδα 2020», ήταν το 17 νομίζω, κάπου εκεί, 18 που την έκανε. Λοιπόν, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί το είχε ξεκινήσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, και ήταν η Βουλή τότε που την πλειοψηφία την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ήταν μια προτείνουσα Βουλή στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, αλλά δεν θυμάμαι να βάζει τέτοιο θέμα ο Αλέξης. Τώρα πώς γίνεται να χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για, για τη φορολόγηση των εφοπλιστών? Γιατί αυτό που θέλει να κάνει κάποιος, προφανώς θα επιδιώξει να το κάνει όταν είναι ισχυρός, όταν έχει και μια ανάλογη δύναμη και μια πρωτοβουλία κινήσεων. Ας πούμε τότε που ήταν πρωθυπουργός, αν όντως απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση, δεν το έκανε ο Τσίπρας. Ήτανε, τότε είχε την πλειοψηφία, ήτανε προτείνουσα Βουλή. Η Βουλή τότε που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και δεν το έκανε. Και θα το κάνει τώρα, ας πούμε, που είναι ένα κόμμα καινούριο και είναι εκτός Βουλής και διεκδικεί την ψήφο του κόσμου? Νομίζω ότι, ξέρεις, υπάρχει πάντοτε αυτή η ατάκα που λέει μπορείς να δουλέψεις πολλούς για λίγο. Μπορείς να δουλέψεις λίγους για πολλοί, αλλά δεν μπορείς να τους δουλεύεις όλους για πάντα.

Τώρα, με αυτά που συμβαίνουν όμως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ φαίνεται να είναι σε μια φάση, θα έλεγε κανείς, νευρικού κλονισμού ενδεχομένως, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι αρκετά αμφιλεγόμενες, που είδαν το φως της δημοσιότητας ήδη. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι παράλληλα υπάρχει και μια γκρίνια από ό,τι φαίνεται για το γεγονός ότι αυτές τις πρώτες ημέρες μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα καταγγέλουν παράλληλα από το Πασόκ ότι υπάρχει και μια ευνοϊκή μεταχείριση του κόμματος Τσίπρα από τα μίντια σε σχέση με το Πασόκ και απορούν συγκεκριμένα για ποιο λόγο καλούνται στα τηλεοπτικά πάνελς οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα μόνοι τους χωρίς την παρουσία εκπροσώπων από άλλα κόμματα έτσι ώστε να υπάρξει αντιπαράθεση των απόψεων και των επιχειρημάτων. Τώρα, όσον αφορά τα τηλεοπτικά πάνελς, είναι πολύ απλό. Μπορεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή το λέει τώρα, ας πούμε, ο Τσίπρας, το λέγαμε πριν, θα προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση, το θα προτείνει εντός εισαγωγικών, έτσι μην μπερδευτείτε, την φορολόγηση των εφοπλιστών, μπορεί να προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπάρχει και ένας κομματικός αρχισυντάκτης στα κανάλια. Που να λέει ποιοι θα καλούνται, ποιοι δεν θα καλούνται, ποιοι με ποιους, ποιες με ποιους κτλ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τις δημοσκοπήσεις, εντάξει, νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι την πλειονότητα των δημοσκοπήσεων δεν μπορεί να την πάρει κανείς σοβαρά, ιδίως με αυτό το εφεύρημα των τελευταίων ετών της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου.

Τώρα, η δυσαρέσκεια επικεντρώνεται κυρίως στην τελευταία έρευνα της Real Polls που προκάλεσε αναταραχή στο Πασόκ, καθότι το φέρνει τέταρτο κόμμα πίσω και από τη Μαρία Καρεστιανού στην πρόθεση ψήφου των πολιτών και μάλιστα με μονοψήφιο ποσοστό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπονόησε ουσιαστικά ότι κάτι τρέχει με τη σχετική έρευνα, τη στιγμή που σε κάποιες άλλες έρευνες η αποτύπωση της δημοσκοπικής επίδοσης των κομμάτων ήταν εντελώς διαφορετική. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η διαφορά που καταγράφηκε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι μια σκανδαλώδης, όπως είπε, χαρακτηριστικά διαφορά, και γι' αυτό υπονόησε ότι υπάρχουν κατά τον ίδιο συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας και γι' αυτό το λόγο έχουν επιδοθεί σε μια απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό ως είδηση της ημέρας, γιατί αν δεν συνέβαινε, αν δεν εμφανίζονταν δηλαδή και σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα έπρεπε να σημάνουμε το Amber Alert, Silver Alert, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, λοιπόν, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος και μίλησε σε μια πρώτη συνέντευξη μετά την επίσημη πλέον δημιουργία του κόμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, να σημειώνει πως είναι γεγονός, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, τα στοιχεία της διακήρυξής της, δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Δεν τον υποτιμώ καθόλου, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε, πρόσθεσε, πως πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας.

Τώρα βέβαια για το ερχόμενο Σάββατο να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να δηλώνει σήμερα το πρωί ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή του απέναντι στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και απέναντι ουσιαστικά στην κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί τώρα δημιουργείται ένα ερώτημα αν θα είμαστε όλοι μαζί ή όχι, και αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτει και η ίδια η κοινωνία, όπως εκτίμησε.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε λίγο και στα ζητήματα της οικονομικής μας ατζέντας για να πούμε ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τελικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης της ακρίβειας στα καύσιμα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, άφησε να εννοηθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει η επέκταση της επιδότησης στην αντλία που δίνεται στο ντίζελ της κίνησης. Πιθανόν όμως αυτή η επιδότηση να είναι λιγάκι ψαλιδισμένη, δηλαδή από τα 20 να πάει στα 15 λεπτά του ευρώ, ενώ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για το Fuel Pass, για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει συνέχεια για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η εικόνα που υπάρχει πάντως γενικότερα

απλή αμόλυβδη. Και βέβαια οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε και χθες με την πληροφορία ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια εκεχηρία 60 ημερών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αυτό δημιουργεί μια προσωρινή περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, που κάποια στιγμή με τη γνωστή χρονοκαθυστέρηση θα περιμένουμε να περάσει την Αντλία. Πάντως η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι, ας πούμε για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λίγο περισσότερο μειωμένες τιμές στα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πεδίο, δηλαδή εκεί στον Περσικό κόλπο, και το αν θα επιτευχθεί τελικά αυτή η εκεχηρία που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των τιμών των καυσίμων, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια στάση αναμονής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λέγανε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και υπάρχουν αρκετά σημεία έτσι σύμπτωσης των δύο πλευρών, ωστόσο δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί δηλαδή και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, και το περιμένουμε να συμβεί έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να υπάρξει μια βελτίωση και στο οικονομικό κλίμα από την άποψη των τιμών των καυσίμων.

τώρα, να πούμε, επειδή είναι ένα δύσκολο ζήτημα αυτό της στεγαστικής κρίσης και της ανόδου των τιμών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε μια νέα συζήτηση, ουσιαστικά αυτή η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με το στεγαστικό πρόβλημα, προτείνοντας ουσιαστικά στην ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλει φόρο στα κλειστά ακίνητα, έτσι ώστε να οθήσει, να σμπρώξει τους ιδιοκτήτες τους να τα μεταβιβάσουν και να τα αξιοποιήσουν, να τα διαθέσουν γενικότερα προς ενοικίαση. Αυτό βέβαια δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει, με την έννοια ότι για να διατεθεί ένα κλειστό επί χρόνια ακίνητο προς ενοικίαση πιθανότατα να χρειάζεται μια μεγάλη ανακαίνιση, και εκεί είναι ένα ζήτημα ζυγαριάς πως θα το δει ο ιδιοκτήτης. Σε κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο επί του παρόντος δεν φαίνεται να το προκρίνει η κυβέρνηση. Αυτό όμως που θέλει να κάνει είναι να εφαρμόσει το μητρό ιδιοκτησίας των ακινήτων, μέσω του οποίου ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει υπεύθυνα αν χρησιμοποιεί ή όχι το ακίνητό του και γιατί. Έτσι θα αναδειχθούν, εκτιμάται, και οι λόγοι για τους οποίους παραμένουν κλειστά τα ακίνητα. Αν για παράδειγμα έχει απαξιωθεί η υποδομή τους, είναι εντός εισαγωγικών κατεστραμμένα, ή αν είναι κάποια άλλης τάξης ζήτημα, αν δηλαδή για παράδειγμα ένα ακίνητο μπορεί να προέρχεται από συνιδιοκτησία μετά από κληρονομιά και υπάρχουν και νομικά ζητήματα που υπάρχουν στη μέση. Σε αυτή τη φάση κατευθύνεται πρώτα η κυβέρνηση, να κάνει δηλαδή μια απογραφή όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και της χρήσης των ακινήτων και του κτηριακού αποθέματος, και βέβαια να συνεχιστεί και το πρόγραμμα Ανακοινίζω, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, έτσι ώστε ένας αριθμός στο τέλος ιδιοκτητών να μπορέσουν να επισκευάσουν τα ακινητά τους και να τα διαθέσουν προς ενοικίαση.

Τώρα, η πρόταση αυτή καθεαυτή του Δούνου του για την φορολογία, την έξτρα φορολογία στα κλειστά ακίνητα, ενδεχομένως να μπορούσε η κυβέρνηση, η παρούσα ή ενδεχομένως και κάποια άλλη, να τη σκέφτονταν αν δεν βρισκόμασταν και στην τελευταία χρονιά της θητείας. Έτσι, στην προεκλογική επί της ουσίας χρονιά. Επομένως εκεί είναι λίγο δύσκολο. Που ξέρεις όμως, μπορεί να το δούμε και στο μέλλον. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν βγει μέχρι τώρα για τα ακίνητα, είτε είναι αυτά με τα δάνεια, το σπίτι μου, τα ανακοινίζω κτλ. Δεν έχουν δείξει έτσι να μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αμβληθεί η κατάσταση, ιδίως εκεί που το πρόβλημα είναι πιο έντονο, δηλαδή στα απολοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Κατά τα λοιπά, φαίνεται ότι η ουσία και ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης ισχύει και έχει οδηγήσει τις τιμές εκεί που τις έχει οδηγήσει. Μα όσο είναι μειωμένη η προσφορά, τόσο και η ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τόσο αναγκαστικά και μοιραία θα αυξάνονται και οι τιμές.

0: Τώρα, μία ακόμα σημαντική είδηση που είχαμε χθες ήταν το ενδιαφέρον που εξεδήλωσε η Chevron για την συμμετοχή της στην έρευνα υδρογονανθράκων στο μπλοκ 10 στην περιοχή του Κυπερσιακού κόλπου που είχε αναλάβει η Hellenic Energy. Εκεί φαίνεται θα υπάρξει μία σύμπραξη τελικά, γιατί ανακοινώθηκε αυτή η επιχειρηματική συμφωνία της Chevron με την Hellenic Energy για τη συμμετοχή και της Chevron στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο, με τον Αμερικανικό κολοσσό να κάνει ακόμα πιο έντονη από ό,τι φαίνεται την παρουσία του στην χώρα μας. Και βέβαια αυτό να το χαιρετίζει και το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα το ζήτημα είναι ότι μετά από την ιστορία αυτή που έχουμε με το μπλοκ στο βορειοδυτικό Ιόνιο, εκεί στην περιοχή της Κέρκυρας, και με τα υπόλοιπα επίσης στην περιοχή του Ιωνίου και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, καταλαβαίνει κανείς ότι δημιουργείται ακόμα εντονότερο ενδιαφέρον για το χώρο που θα είναι η υποστηρικτική εγκατάσταση, το λιμάνι δηλαδή που θα λειτουργήσει ως υποστηρικτική εγκατάσταση των εξορίξεων. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν το λιμάνι της Πάτρας, το λιμάνι της Αιγουμενίτσας και το λιμάνι του Πλατηγιαλιού εδώ στον Αστακό, στα υπόψιν θεωρητικά, με ανθρώπους μάλιστα των λιμανιών να έχουν εκδηλώσει και οι ίδιοι το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα, πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον για την, και για τη δικιά μας περιοχή, τη Δυτική Ελλάδα, αν τυχόν επιλεγεί τελικά είτε το λιμάνι της Πάτρας είτε το λιμάνι στο Πλατηγιάλι. Πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα.

0: στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε.

Είμαστε μαζί σας έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο, στο live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι σήμερα πραγματοποιείται στο νοσοκομείο Αγρινίου αυτή η ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει να κάνει με τον ρόλο των επαρχιακών νοσοκομείων και τη διασύνδεσή τους με το Εθνικό Σύστημα Τραύματος. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το ζήτημα με ανθρώπους από το νοσοκομείο του Αγρινίου που φιλοδοξεί να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια και να αποτελέσει ένα από τα περιφερειακά κέντρα τραύματος σε όλη τη χώρα. Υπάρχει συμμετοχή και του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου για το ζήτημα αυτό σε αυτή την ημερίδα που έχει έτσι έναν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό μένει να το δούμε και στην πορεία πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όταν παρθούν και οι ανάλογες έτσι, αποφάσεις από την άποψη της διοίκησης, δηλαδή του Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση πάντως κατατείνει και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό στο να υπάρξει μια αναβάθμιση ουσιαστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου Αγρινίου προς τους πολίτες και τους ασθενείς.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα που είχε προκαλέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια μεγάλη ανησυχία στις τάξεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας στο Μεσολόγγι αναφορικά με την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας στο ανακοινισμένο κτίριο των καπναποθηκών εκεί στο Μεσολόγγι φαίνεται ότι παίρνει μια διαφορετική τροπή, γιατί όπως μαθαίνουμε από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Μεσολόγγι, υπήρξε μια δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα η διαμόρφωση και η προσαρμογή των συγκεκριμένων χώρων του νέου κτηρίου που απαιτούνται, έτσι ώστε η μετεγκατάσταση να γίνει πλήρως για τη Διεύθυνση Ετωλίας και να γίνει με συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας για τις επιμέρους υπηρεσίες της αστυνομίας στο Μεσολόγγι. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι το ισόγειο του κτηρίου είχε ανακατασκευαστεί πλήρως και ήταν έτοιμο να υποδεχθεί κάποιες αστυνομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο πρώτος όροφος του κτηρίου παρέμεινε ακόμα αδιαμόρφωτος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετασταγαστεί πλήρως η αστυνομική διεύθυνση στο ανακοινισμένο κτίριο. Εδώ τώρα, αυτό που μαθαίνουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και την επαφή που έγινε στο Υπουργείο παρουσία και των ανθρώπων της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών, είναι ότι το έργο θα συνεχιστεί και θα γίνει η μετατροπή και των υπολείπων χώρων στον πρώτο όροφο του κτηρίου, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνει η μετεγκατάσταση με τις συνθήκες που ζητούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι στο Μεσολόγγι.

Έτσι λοιπόν με την κατάσταση που προεξοφλούνταν ότι θα γίνει τώρα στις αρχές του καλοκαιριού, μετατίθεται για αργότερα, γιατί όπως μας λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η μετεγκατάσταση θα γίνει πλέον μόνο όταν είναι έτοιμη και οι υπόλοιποι χώροι του κτηρίου για την πλήρη μετακόμιση της αστυνομικής διεύθυνσης ετωλίας στο Μεσολόγγι.

Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το απολύτως λογικό δηλαδή να συμβεί, με την έννοια ότι ναι μεν το υφιστάμενο κτίριο που λειτουργεί σήμερα η αστυνομική διεύθυνση στο Μεσολόγγι είναι ένα απαράδεκτο και εντελώς ακατάλληλο κτίριο για την στέγαση μιας τέτοιας υπηρεσίας. Και βέβαια υπήρχαν και ζητήματα έτσι τεχνικού χαρακτήρα, δηλαδή αν γίνονταν μια μερική μετεγκατάσταση στο κτίριο των καπνοποθηκών, θα έπρεπε ταυτόχρονα, αν η αστυνομία δηλαδή λειτουργούσε σε δύο κτίρια, θα έπρεπε να είχε και τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας για αυτά τα δύο κτίρια, να είχε διπλές σκοπιές κτλ. Πράγματα που σε συνθήκες υποστελέχωσης θα επιβάρυναν ακόμα περισσότερο, δηλαδή προέκυπταν και πάρα πολλά λειτουργικά ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αντιδρούσε και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Τώρα, να πούμε ότι χθες ήταν ομόφωνη η αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου στο ενδεχόμενο αντικατάστασης του τοπικού υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Θέρμο από ιδιώτη πράκτορα. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Θέρμο χθες υπόθηκαν πολλά και διάφορα και για τα όσα έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κωνσταντάρας, αποκάλυψε πως είχε καταφέρει να μεταπίσει ουσιαστικά έναν ενδιαφερόμενο ιδιώτη το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις αρχές της χρονιάς και να αποσύρει την αίτησή του. Τελικά από ό,τι φαίνεται βρέθηκε κάποιος άλλος ιδιώτης που ενδιαφέρεται για να αναλάβει το έργο της αντικατάστασης ουσιαστικά του υποκαταστήματος στο ΕΛΤΑ, και σε αυτή τη λογική προσανατολίζεται η διοίκηση από ό,τι φαίνεται. Τώρα μην να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως ο Δήμος Θέρμου ζητά από την κυβέρνηση να επιβάλλει και μάλιστα δια νόμου το να είναι ουσιαστικά υποχρεωτικό να διατηρείται ένα τουλάχιστον αυτοτελέσιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σε κάθε ορεινό δήμο της χώρας, ως αντιστάθμισμα αυτού του μειονεκτήματος που έχουν οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και ύστερα καλεί την κυβέρνηση και την διοίκηση των ΕΛΤΑ να σταματήσει τη διαδικασία παραχώρησης της υπηρεσίας σε ιδιώτες, και θα έλεγα ότι έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάλεσμα που απευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο στους πολίτες της περιοχής, ένα κάλεσμα κοινωνικής ευθύνης όπως λέει χαρακτηριστικά, καλώντας τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες να μην παγιδευτούν πίσω από μια δελεαστική αλλά σίγουρα παραπλανητική διαβεβαίωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ ότι η κατάργηση του καταστήματος είναι δήθεν ηλιμένη και αμετάκλητη. Τους καλεί να αναλογιστούν το κρίσιμο ηθικό και κοινωνικό δίλημα και να αρνηθούν ουσιαστικά το ρόλο του ιδιώτη πράκτορα. Τώρα αυτό βέβαια προφανώς δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς, έτσι, σε κάποιον, παρά μόνο όπως ανέφερα να τον καλέσει με αυτή τη λογική να αρνηθεί κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε κανείς άλλος προφανώς σε έναν ιδιώτη το τι θα πράξει και αν θα πάει στα ΕΛΤΑ να καταθέσει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αναλάβει έργο ως ιδιώτης πράκτορας.

Πάντως οφείλω να πω ότι χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Θέρμου, από την άποψη έτσι των τοπικών υποθέσεων δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε γενικότερα με αφορμή αυτό το θέμα, αλλά και όχι μόνο για αυτό το θέμα, μια εντονότατη έτσι, κριτική θα έλεγε κανείς προς την πλευρά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της, αρχής γενομένης στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και βεβαίως σε πολλά άλλα επιμέρους θέματα που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων της χώρας. Ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις των δήμων, με έργα στο οδικό δίκτυο και την γενική παρατήρηση για την εγκατάλειψη ουσιαστικά των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Μία εγκατάλειψη βεβαίως που καλά την παρατηρούν εκεί στο Θέρμο, υπάρχει και τώρα, αλλά δεν γεννήθηκε, δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά τώρα, αργά, σταδιακά και από προηγούμενες και από παραπροηγούμενες κυβερνήσεις υπάρχει και είναι ουσιαστικά διαχρονικό αυτό το ζήτημα με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και δεν υπάρχει μόνο στους ορεινούς δήμους και σε άλλες περιοχές βεβαίως.

Τώρα να πούμε ότι σήμερα έγινε γνωστό πως υπάρχει μια απόφαση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για παράταση του προγράμματος που αφορά τον εξυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, αυτό το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Μέχρι τις 24 Ιουλίου θα έχουν τελικά περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να καταρτήσουν και να καταθέσουν τα επενδυτικά τους σχέδια για να λάβουν την χρηματοδότηση που δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις πολύ μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά βέβαια και ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, και είναι ένα πρόγραμμα που μέχρι τώρα έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από επαγγελματίες στην Δυτική Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε και παράταση στην υποβολή των αιτήσεων.

Τώρα, να πούμε ότι χθες ο Δήμος Αγρινίου στην Attica Green Expo που πραγματοποιείται στην Αθήνα απέσπασε το βραβείο καινοτομίας για το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο που έχει υλοποιήσει και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Εκεί πρέπει να πούμε συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, και μάλιστα σε ένα από τα θεματικά πάνελς που είχαν να κάνουν με το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης των Δήμων, με τον κύριο Παπαναστασίου να παρουσιάζει ουσιαστικά το σχέδιο των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει καταθέσει ο Δήμος Αγρινίου και έγινε εφικτό πριν από λίγους μήνες να λάβει ουσιαστικά και τους όρους σύνδεσης, υπογραμμίζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτό το σχέδιο και πρωτίστως το γεγονός ότι είναι ανταποδοτικό προς την κοινωνία, γιατί προσφέρει αφενός μεν την μείωση του κόστους, του ενεργειακού κόστους για τον Δήμο, άρα θα προσφέρει και ουσιαστικά μια χρηματοδότηση για να μπορεί ο Δήμος να κάνει άλλες δράσεις, άλλα πράγματα, και βέβαια το σχέδιο προβλέπει και την παροχή όταν θα τεθεί σε λειτουργία με κοινωνικά κριτήρια, έτσι, παροχή δωρεάν ρεύματος σε περισσότερες, τώρα αυτό δεν είναι ακριβές, αλλά κατ' εκτίμηση σε περισσότερες από 1000 οικογένειες.

Το περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων πραγματοποιήθηκε χθες στο Αγρίνιο, με την ανάδειξη των νέων προορισμών να μπαίνει στο επίκεντρο των συζητήσεων. Συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση αρκετοί παράγοντες της αγοράς, βεβαίως και από την περιοχή μας, αλλά και παράγοντες της αυτοδιοίκησης, δηλαδή από την πολιτεία και την επιχειρηματικότητα, τονίζοντας την ανάγκη για την συνέργεια, έτσι ώστε νέοι προορισμοί ως επιτοπλίστων περιοχές όπως η δική μας, το Λακαρνανία και η Δυτική Ελλάδα ευρύτερα, να αναδειχθούν περισσότερο. Αυτό που παρατηρείται ως τάση, ουσιαστικά σταδιακά όμως τα τελευταία χρόνια, είναι να υπάρχει μια προσπάθεια από πολλούς επισκέπτες, από πολλούς τουρίστες στη χώρα μας, να προσπαθούν να ανακαλύψουν νέους προορισμούς, πέραν δηλαδή των έτσι πολύ δημοφιλών νησιών του Αιγαίου και τα λοιπά, και εκεί είναι που δημιουργούνται αρκετά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου σε περιοχές σαν τη δική μας. Με τέτοιου τύπου ζητήματα που έχουν να κάνουν και με επιμέρους θεματικά τουριστικά σχέδια, καταπιάστηκε το συγκεκριμένο συνέδριο, όπως για παράδειγμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τον πολιτιστικό, της γαστρονομίας, την πολιτιστική κληρονομιά, και βέβαια επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή έτσι αρκετά μεταβαλλόμενη, πρέπει να πούμε ότι και από το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων, τον κύριο Άγγελο Καλία, υπόθηκαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν βέβαια και την περιοχή μας και ευρύτερα τον τουρισμό στη χώρα, γιατί ένα ζήτημα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, που θα καθορίσει ουσιαστικά την πορεία του ελληνικού τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου τα επόμενα χρόνια, είναι η προσέγγιση ουσιαστικά περισσότερο ακόμα ποιοτικού τουρισμού, γιατί καλά είναι τα νούμερα, τα στοιχεία και ο αριθμός και ο όγκος των αφίξεων στη χώρα μας. Ωστόσο, πάντοτε ζητούμενο είναι αυτή η αυξητική πορεία του τουρισμού, μιλώντας έτσι σε ένα εθνικό επίπεδο, να μην αποτυπώνεται μόνο στα εκατομμύρια τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα σε μια χρονιά, να αποτυπώνεται και σε ακόμα περισσότερες εισπράξεις και ουσιαστικά σε ένα περισσότερο ποιοτικό τουρισμό. Η ποιότητα των επισκεπτών, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλίας, που έρχονται στη χώρα μας, και τα έσοδα που αφήνουν στις τοπικές κοινωνίες, είναι εκεί που θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

0: Λοιπόν, κλείνοντας και πριν σας αποχαιρετήσουμε για το τρίμερο, να πούμε ότι και με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, από ό,τι φαίνεται θα μπούμε έτσι με τη σύμπτωση του τριημέρου σε ένα πιο καλοκαιρινό σκηνικό. Σταδιακά θα εγκαταληφθεί και αυτή η αστάθεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κυρίως στις απογευματινές ώρες με κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις. Περισσότερη ηλιοφάνεια λοιπόν στο τρίμερο εδώ στη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να πηγαίνει στη μέγιστη τιμή της στα παιδινά τμήματα περίπου στους 30, ίσως και 31 βαθμούς Κελσίου. Και ίσως μόνο αύριο να υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα για αύριο Σάββατο, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων εδώ στη Δυτική Ελλάδα, κάποια μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχή, αλλά χωρίς τίποτα ιδιαίτερο και τίποτα που να προβληματίζει τυχόν τους εκδρομής. Και μάλιστα πιθανότατα αυτός να είναι σε γενικές γραμμές και ο καιρός και στην αρχή της νέας εβδομάδας, δηλαδή μετά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με αυξημένη θερμοκρασία και περισσότερη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν και εμείς θα τα πούμε τώρα πλέον την ερχόμενη Τρίτη. Θα ευχηθούμε καλό τριήμερο σε όλους και να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία.
8: Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 2641 0 56 100.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλή τύχη στα παιδιά μας που σήμερα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα των πανελλαδικών σήμερα με την νεοελληνική, με το μάθημα τέλος πάντων των νεοελληνικών και της λογοτεχνίας. Και για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια, λόγω και της απουσίας του συναδέλφου μου Κώστα Φονδρού, που είναι πανταχού παρών και δεν λείπει από καμία πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων, έκανα εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Ήταν κάτι που είχα ξεχάσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές. Μία γλυκόπικρη εμπειρία, μπορώ να πω, υπό την έννοια ότι πάντα με άγχωναν οι πανελλαδικές και πάντα έτσι με προβληματίζει αυτό που βλέπω, η τεράστια αγωνία που υπάρχει και από τους υποψηφίους, αλλά κυρίως από τους γονείς που ξεροσταλιάζουν έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Εμείς, όπως θα δείτε και στο συνείδηση.gr, που έχει δημοσιεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, ήμασταν στο τρίτο λύκειο, εκεί απ' έξω. Πολλοί βγήκαν, όσοι βγήκαν νωρίς ήταν λίγο προβληματισμένοι. Αυτοί που έβγαιναν αργότερα και είχαν εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια έβγαιναν με μεγαλύτερη άνεση και ικανοποιημένοι. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Μεγάλη λοιπόν η αγωνία, αν και θα έπρεπε κάποια στιγμή μέχρι σήμερα 2026 έχουμε βρει έναν άλλο τρόπο να μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, να σπουδάζουν το αντικείμενο για το οποίο προορίζονται, το οποίο επιθυμούν και αγαπούν, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Με μία υποψήφια της θεωρητικής κατεύθυνσης που μίλησα, μου είπε ότι θα προτιμούσε να μην υπάρχουν εξετάσεις, να επιλέγει κάποιος το αντικείμενό του και αν σε τρεις συνολικά εξετάσεις, για παράδειγμα, δεν τα κατάφερνε στο πανεπιστήμιο, να έπρεπε μετά να αλλάξει η πορεία.

Κεντρικός άξονας φέτος ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, τα 3-1. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, λοιπόν, αυτό που λέγαμε παλαιότερα έκθεση, εξετάστηκαν. Και φαίνεται ότι ήταν αρκετά επίκαιρο το ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, και είχε και ένα ενδιαφέρον. Αφορά τη θεματική ενότητα της πρώτης λυκείου, λένε αυτοί που γνωρίζουν, και έχει αναφορές και σε ενότητες των άλλων τάξεων. Άρα αυτό που λέμε ότι γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι δεδομένο.

Το βασικό, έτσι, το πληροφοριακό κείμενο έδινε βάση στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας. Έλεγε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, αλλά και κοινωνικό, ακόμα και υπαρξιακό. Εκεί συνδεόταν βεβαίως η μοναξιά. Γινόντουσαν αναφορές σε διεθνείς έρευνες και δημοσιεύματα. Το θέμα συνέδε τη μείωση των γεννήσεων με την εξάπλωση της μοναξιάς, την επίδραση των social media, τις μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αβεβαιότητα που βιώνει οι νέοι στη σύγχρονη εποχή, που έχει έτσι πολλά και κρίσιμα ζητήματα να αντιμετωπίσει κανείς. Βεβαίως είναι και το οικονομικό, δεν ξέρω πόσοι το ανέπτυξαν, είναι μια βασική παράμετρος.

Νωρίτερα το πρωί είχαμε συνομιλήσει με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Χρήστο Καζατζή, σε σχέση με τη διαδικασία, αν υπήρξαν κάποια προβλήματα, αν όλα κύλησαν ομαλά. Μέχρι την ώρα που μιλήσαμε δεν είχε υπάρξει κανένα πρόβλημα, δεν είχε αισθανθεί κανένα παιδί κάποια διαθεσία, κάτι να μην πήγε καλά εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, είχαν, αν βλέπατε πραγματικά τα παιδιά και όσοι έχετε έτσι υποψηφίους παιδιά των πανελλαδικών τώρα που δίνουν εξετάσεις, θα είδατε το άγχος τους, είναι πολύ στρεσαρισμένα. Υπάρχουν βέβαια και αυτά που πάνε πιο χαλαρά, αλλά είναι θέμα χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας. 23 εξεταστικά κέντρα έχουμε στην Τολακαρνανία. Δεν αναφέρθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Επίσης, γύρω στις 9 δόθηκαν τα θέματα, γι' αυτό και μέχρι πριν από λίγο έβγαιναν παιδιά από εξεταστικά κέντρα. 1575 άτομα είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν, 104 δεν προσήλθαν. Ρίχτηκαν στη μάχη των εξετάσεων, δηλαδή 1.471 υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα ΕΠΑΛ, 325. Τόσοι είναι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που θα δώσουν εξετάσεις για να διεκδικήσουν και αυτοί με τη σειρά τους μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και αφορούν την Ετωλοκαρνανία.

Θέλουμε πάνω απ' όλα χαρούμενα παιδιά. Θέλουμε παιδιά που να έχουν την υγεία τους, να χαίρονται τα νιάτα τους. Και δεν είναι, για να αλλάξω θέμα, καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε πολλά ατυχήματα. Και ένας μεγάλος παράγοντας πλέον, όσο και να μην θέλουμε να το δούμε, είναι τα πατίνια. Λοιπόν, 12χρονος τώρα, καινούριο περιστατικό σε μονάδα θετικής θεραπείας στο Πέδων Αγία Σοφία, μετά από τροχαίο που είχε με πατίνι στην περιοχή της Παιανίας. Λοιπόν, είναι ανήλικος, οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος και χρησιμοποιούσε και το κινητό του, λένε πληροφορίες. Παραβίασε πινακίδα στόπ σε μια διασταύρωση και έπεσε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πέδων και μιλάνε οι γιατροί για σταθερή κατάσταση και ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο πρόεδρος της ΠΟΕ δεν έδωσε αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία, ο Μιχάλης Γιαννακός, είπε πως μόνο το Μάιο πάνω από 80 παιδιά ηλικίας μέχρι 16 χρόνων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατύχημα που είχαν με πατίνι. Και βεβαίως ελάχιστα από αυτά φορούσαν κράνος. Και έχω πραγματικά μια απορία, γιατί εδώ μιλάμε για κάποια ευρώ, αρκετά, δεκάδες ευρώ. Γράφουν στα σχόλια και 700 ευρώ μπορεί να χρειαστεί να δώσει κάποιος. Προφανώς και το αγόρασαν οι γονείς, δεν είναι από το χαρτζιλίκι αυτά τα χρήματα, δεν βγαίνουν έτσι για πλάκα. Και μετά ποιος έχει την ευθύνη? Εντάξει, προφανώς και πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά από την άλλη, όταν δεν τηρείται ένα βασικό, όταν είσαι δηλαδή σε ένα μέσο σαν αυτό, δεν φοράς ένα κράνος, ένα απλό έστω κράνος, πώς μπορεί να ευθύνεται μόνο η πολιτική που ασκείται και το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί άλλου τύπου μέτρα?

Να σας δώσω και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να καλείτε: 2641-039-410 και 39411. Και info@dytikafm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για να μας στέλνετε σχόλια, ζητήματα, προβλήματα, καταγγελίες, επισημάνσεις και φωτογραφικό υλικό. info@dytikafm.gr.

Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχει σήμερα η εφημερίδα Συνείδηση, η καθημερινή εφημερίδα της Ετωλίας και Ακαρνανίας, δεν είναι μόνο του Αγρινίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχουν έτσι ζητήματα που αναδεικνύονται και βγήκαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως και το πρώτο θέμα επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, αν το διαβάσετε, ειδικά για τις τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα της συνταγογράφησης εξετάσεων και οι εργαστηριακοί γιατροί ζητούν ελέγχους. Και είναι χαρακτηριστικός έτσι ο υπότιτλος στην κεντρική σελίδα της Συνείδησης: δοκιμαστικό παραπεμπτικό αποκάλυψε πώς μπορεί να συνταγογραφηθεί εξέταση σπέρματος σε γυναίκα και μάλιστα γραμμένη από παιδίατρο. Είναι ενδεικτικό δηλαδή ότι γενικότερα μπορεί ο καθένας να αλωνίσει, να κάνει ό,τι θέλει και αν δεν προκύψει έλεγχος θα περάσει έτσι στα ψηλά.

Και σε ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Παπαδάκης εξηγεί γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής της καπνοποθήκης Παπαστράτου στο Αγρίνιο. Υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή των μελετών στην οροφή στα 20 εκατομμύρια ευρώ που θέτει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, εξηγεί. Έτσι λοιπόν, σε τροποποίηση, αναθεώρηση της στατικής μελέτης για την ανακατασκευή του τσιμεντέγκιου πενταόροφου κτηρίου των καπναποθηκών Παπαστράτου, προχωρά ο Δήμος Αγρινίου. Το έργο είναι ενταγμένο, να θυμίσουμε, στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είχε γίνει γνωστό το θέμα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέπονταν ένα κονδύλι της τάξης των 40.000 ευρώ για την υπόθεση αυτή. Και όπως λέει το δημοσίευμα, με βάση όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου, Δημήτρης Γιώλης, απαντώντας ερώτηση του κ. Πιστιόλα, υπάρχει ανάμεσα στο Δήμο Αγρινίου και τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας μία συζήτηση αναφορικά με τον προϋπολογισμό του έργου, και αυτό γιατί οι μελέτες του έργου εντάχθηκαν πριν από μία δεκαετία. Και αυτό βεβαίως, να σχολιάσουμε εμείς, είναι ενδεικτικό των ρυθμών με τον οποίο κινούνται κάποια πράγματα.

Λαμβάνω και διάφορα μηνύματα, έτσι. Το ρεπορτάζ πραγματικά τρέχει. Πολλά γίνονται. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ένα τροχαίο ατύχημα, μια παράσταση φαίνεται πως είχαμε στην περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, εκεί στον κυκλικό κόμβο, που βρίσκεται η γνωστή πλέον καφετέρια Ελάτε. Έτσι,

Η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει ένα άτομο τραυματισμένο που έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Να ευχηθούμε πραγματικά να είναι κάτι απλό και να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Και επειδή τα έργα στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει πέσει άσφαλτος στον καινούργιο κυκλικό κόμβο που δημιουργήθηκε, αλλά γίνονται και άλλες εργασίες και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα stop, του που πρέπει να στρίψουμε και που πρέπει να μην στρίψουμε, να δίνουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα για να αποφύγουμε ατυχήματα.

ειδών η κυρία, μάμπο και όπερα μαζί. Ένα έτσι μουσικό αποτέλεσμα ξεχωριστό. Ο Γιώργος μας κάνει ο Κατσουβουλής κάποιες ωραίες εκπλήξεις. Φτιάχνει ένα καλοκαιρινό κλίμα σιγά σιγά. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα όσοι ήμασταν στον ήλιο όλο αυτό το διάστημα, την προηγούμενη ώρα και παραπάνω, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι κάτι αλλάζει στην ατμόσφαιρα. Και νομίζω ότι επίσης, αν δεν τα μουσκέψει ο καιρός, καλό είναι για αυτούς που προετοιμάζονται για τριήμερο, έτσι να κρατήσει λιγάκι να κάνουμε καμιά βουτιά.

Είδαμε και χθες έτσι κάποια ξαφνικά μπουρίνια και λίγο χαλαζάκι και εκεί στην περιοχή όμως του Πανεπιστήμιο κάτι έριξε. Λοιπόν, θα είναι κάπως άστατο ο σημερινός καιρός. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά κυρίως και βόρεια τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο αυτές τις θερμές ώρες της ημέρας. Θα έχουμε μια μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά από το Σάββατο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά επιρωτικά ορεινά. Και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι και το ζητούμενο για πολλούς και για πολλές, αναμένεται γενικά καλός καιρός, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν κατά τόπους στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

να το σπάσω λίγο και να πω μια αθλητική είδηση, γιατί είναι φρέσκο το νέο σε σχέση με τον Πανετολικό και το ποιος τελικά θα είναι στην ηγεσία την τεχνική.

Θα σας πούμε ότι δεν έχουμε κάποια σούπερ έκπληξη, ούτε θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραμείνει ο Γιάννης Αναστασίου στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Πανετολικού και για την αγωνιστική περίοδο. Και όπως αναφέρουν πληροφορίες που δημοσιεύει και το συνειδητή.gr, ήδη το προηγούμενο διάστημα είχε συνεργαστεί με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ Πανετολικός για τον προγραμματισμό που μπαίνει σε φάση υλοποίησης από εδώ και στο εξής. Και βεβαίως θα υπάρξει και κάποια, αναμένουμε να υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Πανετολικός.

Λοιπόν, ο ΣΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, με αφορμή ένα πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, 200 για την ακρίβεια, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ΤΕΜΟΥ, και αφορά την παραβίαση κανόνων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, έβγαλε μια ανακοίνωση για να πει ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Προφανώς αυτές οι παραγγελίες που γίνονται κατά κόρον έχουν γονατίσει τις τοπικές αγορές. Το έχει αναδείξει ο Σύλλογος εδώ και καιρό αυτό το πρόβλημα με αυτές τις ηλεκτρονικές ασιατικής προέλευσης πλατφόρμες. Έχει τονίσει την ανάγκη θέσπισης κανόνων που θα εφαρμόζονται από όλους, και είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, λέει ο ΣΕΔΑ, για τις επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στο Σύλλογο με επικεφαλής τον κύριο Κωστίκοκλου. Λέει ότι το λιανικό εμπόριο συνεχώς αντιμετωπίζει την απώλεια τζίρου και της ρευστότητας, και από την άλλη υπάρχουν υπέρμετρες φορολογικές υποχρεώσεις, και γι' αυτό επιβάλλεται να υπάρξουν και να εφαρμόζονται δίκαιοι και ίσοι κανόνες για όλους.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω ότι πήραμε και μια ανάσα γιατί ήρθαμε λίγο στο στούντιο ασθμένοντας. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Μια σημαντική εκδήλωση είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Αγρινίου. Είναι μια ημερίδα με θέμα ο ρόλος του επαρχιακού νοσοκομείου στο εθνικό σύστημα τραύματος. Και το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Παπαναστασίου. Και εκεί να πούμε ότι είχαν μιλήσει και έχει κάνει μια ανάρτηση, και γι' αυτό σας το αναφέρω, γιατί κάποια πράγματα που είπε είναι σημαντικά. Έχουν κληθεί να μιλήσουν δύο σπουδαίοι και έμπειροι επιστήμονες της χειρουργικής. Ο καθηγητής χειρουργικής του Εθνικού Καπαδοστριακού από το νοσοκομείο Αττικών Παντελεήμων Βασιλείου και ο συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ο κύριος Ιωάννης Μασαλής. Έκανα λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Παπαναστασίου. Είπε ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική εκδήλωση και έχει να κάνει και με τη διασύνδεση της νοσηλευτικής μονάδας με τα κέντρα τραύματος. Είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγρινίου, αυτή η συζήτηση που έγινε. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δεύτερης ταχύτητας. Είναι η πρώτη γραμμή, όπως είπε, για χιλιάδες πολίτες και χρειάζονται στήριξη, σύγχρονα εργαλεία και ισχυρή συνεργασία με τα μεγάλα νοσοκομεία. Πίσω όμως από κάθε δομή, κάθε εφημερία και κάθε δύσκολο περιστατικό υπάρχουν άνθρωποι, έγραψε ο κ. Παπαναστασίου, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και εργαζόμενοι που καθημερινά δίνουν μάχη με επαγγελματισμό, αντοχή και αυταπάρνηση. Αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει απλώς να την αναγνωρίζουμε, σημειώνει ο κ. Παπαναστασίου. Οφείλουμε να τη στηρίζουμε έμπρακτα. Η υγεία στην περιφέρεια είναι η υπόθεση όλων μας και οι άνθρωποι της αξίζουν σεβασμό, ενίσχυση και πραγματική στήριξη, τόνισε. Είναι μια διαπίστωση που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Είναι αναγκαίο να δοθούν κίνητρα για τους επιστήμονες να βρίσκονται σε νοσοκομεία της περιφέρειας, να μην υπάρχουν κενά, να ενισχύονται, και δεν αρκεί ο εξοπλισμός βεβαίως. Πάνω απ' όλα είναι ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο βοηθός του. Χρειάζονται λοιπόν άνθρωποι σε όλες τις βαθμίδες και έρχονται, αλλά δεν μπορούν να υποστηριχθούν πολύ. Έρχονται και στο Αγρίνιο, είχαμε παραδείγματα, καλοί επιστήμονες, αλλά πόσο να μείνουν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και άλλοι να τους καλύψουν, πόσες εφημερίες να κάνουν, πώς να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Η λέξη κλειδί είναι κίνητρα, πολυεπίπεδα, σε όλα, δηλαδή να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν καλή ποιότητα ζωής, αλλά κυρίως το αντικείμενο της εργασίας να μην είναι one man ή one woman show. Να πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και άλλοι να στηρίξουν την προσπάθειά τους, να γίνει μια συλλογική, μια ομαδική δουλειά.

Λοιπόν, και κάτι έτσι πολιτικό, για να έχουμε κάτι που σχετίζεται μετά, μετά τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία λέει ότι δεν πάει άλλο και ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Φάμελος. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στον Αντένα και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα μίλησε για την ανάγκη ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος. Και η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου, σημείωσε ο κ. Φάμελος. Και έχουν να γίνουν πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, παραδέχτηκε. Τώρα, με αφορμή τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Το αντιλαμβάνεστε τι λέει. Εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετική οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Και σε ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας Συνείδηση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Ατωλακαρνανία η ακύρωση του προγράμματος βιολογικής μελισσοκομείας από το αρμόδιο Υπουργείο, με τους μελισσοκόμους να καταγγέλουν ότι τιμωρούνται και η νόμιμη παραγωγή εξαιτίας λίγων παράτυπων δηλώσεων. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος, ο μελισσοκομικός, δείχνει με ένα καζάνι που βράζει. Θα έλεγα κι εγώ, έτσι μια, τέλος πάντων, μια παρομοίωση, σαν ένα μελίσι που εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί τι κάνει? Βάζει τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό είναι κάτι βεβαίως που προκαλεί εύλογο προβληματισμό και δυσαρέσκεια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.

και πώς είναι δυνατόν να μην νιώθει κάποιος αδικία όταν ήταν καθόλου ανώμιμος και έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρει όσα κατάφερε ο παραγωγός. Και μιλάει στη συνείδηση ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ετωλακρανίας, ο κ. Δημήτρης Νικολάου, υπογραμμίζοντας λοιπόν ότι η ακύρωση του προγράμματος συνιστά τεράστια αδικία για αυτούς που στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν νόμιμοι. Πρέπει, λέει, να εστιάσουμε χρονικά λίγο πίσω. Τα βιολογικά προγράμματα καταργήθηκαν το 26 επειδή υποτίθεται ότι εντοπίστηκαν παρατυπίες στις δηλώσεις. Στη Μελισσοκομεία όμως μας ενδιαφέρει, όπως εξηγεί, ο πραγματικός αριθμός. Έγιναν 4.500 αιτήσεις από μελισσοκόμους. Εντοπίστηκαν 180 περίπου αιτήσεις με παρατυπίες. Και με τον όρο παρατυπία εννοούνται είτε δηλώσεις ανύπαρκτων μελισσοκόμων, τύπου φραπέ, έτσι, είτε να είχαν άλλο αριθμό μελισσιών από αυτό που δήλωσαν. Και είναι ένα πρόγραμμα που έπρεπε να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 24 και χωρίς να έχει ξεκινήσει ενδιάμεσα, κόπηκε τώρα το 26, εξηγεί ο εκπρόσωπος των μελισσοκόμων. Έπρεπε να γίνει μέχρι τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 24, αλλά δεν ξεκίνησε. Και λέει ότι θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει μεγαλύτερη, έτσι, ευθύνη για αυτό που συμβαίνει και όχι μελισσοκόμη. Και θέτει ερωτήματα γιατί δεν ξεκίνησε το πρόγραμμα, τι ουσιαστικά λειτουργήσε ως εμπόδιο. Είναι σαν να λέει ότι όλα αυτά που λέγονται είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι ένα ζήτημα αυτό και θα πρέπει να το δει με τη δέουσα, έτσι, σοβαρότητα και ευαισθησία το Υπουργείο, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι καταβάλλουν μεγάλο κόπο και βεβαίως και αφιερώνουν και χρόνο και είναι και μεγάλο το κεφάλαιο που απαιτείται, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι μια απλή διαδικασία και υπάρχουν και οι συνθήκες που είναι ρευστές, οι καιρικές και άλλες. Τα μελίσια είναι ευαίσθητα, δεν είναι κάτι απλό, μπορεί να στραβώσει κάτι από την αρχή της χρονιάς και να πάει έτσι μέχρι τέλους. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να βοηθήσει, να στηρίξει την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που κάνουν πολύ καλή δουλειά.

Λοιπόν, στη μικρή επιχειρηματικότητα να πάμε. Υπήρξε μια τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές, μεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων. Προτάσεις που έχουν γίνει τέλος πάντων ή θα γίνουν. Και έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη, του κ. Φαρμάκη, η διαδικασία υποβολής αυτών των προτάσεων παρατείνεται μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Με τους επενδυτές να έχουν την ευκαιρία και τον χρόνο να εξετάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Να πούμε ότι η δέσμη δράσεων έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Δυτικής Ελλάδας. Τους δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουν επιχειρηματικά, να εξυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους και να ενισχύσουν παράλληλα την τοπική οικονομία. Και να σημειώσουμε ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων.

Πριν κάμποσο καιρό, αλλά έχουμε μια ενημέρωση τώρα από το σχολείο, από το Γενικό Λύκειο Πανατολίου, η δεύτερη τάξη, όχι τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλήνιες, είχαν μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουν έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό, υπό την έννοια ότι δεν ήταν μια εκπαιδευτική εκδρομή που έγινε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, κάπου να περάσουν ωραία και να ψυχαγωγηθούν. Ήταν ένα κανονικό μάθημα, ένα μάθημα ζωής. Έγινε λοιπόν εκπαιδευτική επίσκεψη στο σοφρονιστικό κατάστημα του Μαλανδρίνου και πραγματοποιήθηκε στη Φωκίδα, βρίσκεται αυτό. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης σπάζοντας τον κύκλο της βίας από τη θυματοποίηση και τη χειραγώγηση στην παραβατικότητα. Στόχο είχαν οι εκπαιδευτικοί που το διοργάνωσαν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την πορεία που οδηγεί στην παραβίαση των κανόνων, να κατανοήσουν τι σημαίνει σοφρονισμός, να το δουν ως μηχανισμό ευθύνης και επανένταξης του παραβατικού ατόμου στο σύνολο, έτσι μας λένε οι εκπαιδευτικοί που ήταν υπεύθυνοι για αυτήν την επίσκεψη, και να πούμε ότι στη διάρκεια αυτής, μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό των φυλακών, οι μαθητές ξαναγήθηκαν στους χώρους διαβίωσης, ήρθαν σε άμεση επαφή με τη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού, άκουσαν προσωπικές μαρτυρίες κρατουμένων. Ουσιαστικά τι είπαν, μίλησαν για τις λανθασμένες επιλογές που έκαναν, την κοινωνική πίεση που δέχθηκαν, μέχρι που οδηγήθηκαν στη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων. Βγήκε προς τα έξω και ένα μήνυμα πως όταν κάποιος μπορεί να σε χειραγωγήσει, ουσιαστικά μπορείς να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Εκεί είναι και ο ρόλος της παρέας, των επαφών, γιατί δεν ξεκινούν τα πάντα από την οικογένεια, αλλά δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Από κάποια στιγμή και έπειτα παίζει ρόλο πάρα πολύ η κοινωνική συναναστροφή. Και αυτή η εμπειρία των μαθητών λειτουργήσε ως αφορμή για βαθύ προβληματισμό γύρω από τις συνέπειες των πράξεών μας και τη σημασία της αυτογνωσίας. Να ξέρουμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πού πηγαίνουμε, τι έχουμε πράξει και όλα τα συναφή. Ήταν συγκινητική στιγμή της επίσκεψης στο χώρο που λειτουργεί το σχολείο της δομής. Σε μια εποχή που πολλοί μαθητές χαρακτηρίζουν το σχολείο φυλακή, έγινε ορατό, μας λένε από την πλευρά του σχολείου, του Γενικού Λυκείου Πανατολίου, ότι ο χώρος της μάθησης και της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης μόνο με φως, ελπίδα και πνευματική ορίμανση και ψυχική μπορεί να συνδεθεί, και αναδείχθηκε επίσης η καθοριστική σημασία της εκπαίδευσης ή της απουσίας της, εν προκειμένου, για την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων και την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται έγκλειστοι και έχουμε δει παραδείγματα, έχουν δει ότι δεν είναι απλά διέξοδος η παιδεία, είναι και λύση όταν δεν έχεις κάτι, οτιδήποτε άλλο να κάνεις. Είναι είτε είσαι είτε δεν είσαι ελεύθερος, και χωρικά να το δούμε, είναι ό,τι καλύτερο και δίνει πολλά αποτελέσματα θετικά. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα που είδαν οι πιτσιρικάδες εκεί, γιατί όπως και να το κάνουμε, θα βλέπα τώρα στις εξετάσεις και βλέπω πόσο μικρά είναι πραγματικά. Δίναμε εξετάσεις και λέγαμε μεγαλώσαμε, τελειώσαμε και το λύκειο. Παιδιά βλέπω μπροστά μου, εξακολουθώ να βλέπω. Είδαν λοιπόν αυτοί οι μαθητές πώς είναι να πρέπει να βιώσεις ως συνέπεια των πράξεών σου τον εγκλεισμό. Και εκεί όμως να αλλάξεις ρότα και να πεις θα βελτιώσω το μέσα μου, θα βελτιώσω τις γνώσεις, το επίπεδό μου, την παιδεία μου. Και θα κάνω κάτι διαφορετικό όταν βγω, έχοντας όμως πολύ σημαντικά εφόδια.

Σας είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα εκεί στο κηποθέατρο του πάρκου. Θα δώσουν πληροφορίες για το τι θα δούμε. Και θα γίνει γενικότερα αναφορά στο πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Να έχουμε όμως και την είδηση ανάμεσα στις άλλες παραστάσεις, γιατί έχουμε και μια έτσι ξεχωριστή συμπάθεια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την υποκριτική του δεινότητα, αλλά και τη συμπάθεια στο πρόσωπό του, γιατί μιλάμε για έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος λοιπόν και ο υπηρέτης των δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι θα επιστρέψουν και θα βρεθούν στο Αγρίνιο. Θα γίνει μια νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα, και αφού είχε μια ωραία πορεία και πανελλαδικά πολλά sold out αυτή η παράσταση, θα επιστρέψει το καλοκαίρι με μια νέα περιοδία, όπως σας είπα, σε όλη τη χώρα. Είναι μια απολαυστική κωμωδία της παγκόσμιας δραματουργίας. Θα ξανασυναντήσει, για να είμαστε ακριβείς, το ελληνικό κοινό. Είναι μια παράσταση με έντονη θεατρικότητα, πολύ σκηνική ενέργεια, και να σημειώσουμε ότι φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα.

Και βεβαίως το θέατρο, όπως οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική δράση, δεν έχει ηλικία. Ίσα-ίσα, με μεγαλύτερη εμπειρία συμμετέχουν από κάθε θέση οριμότερης ηλικίας άνθρωποι. Μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου πήραν μέρος στο πρόγραμμα θεατρικού παιχνιδιού Over 60 για άτομα τρίτης ηλικίας, που υλοποιήθηκε από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Θα κάνω μια παρένθεση δική μου. Πολύ over 60, άνδρες και γυναίκες, είναι πολύ over γενικώς συγκριτικά με ανθρώπους νέους που έχουν εγκαταλείψει τον εαυτό τους, που δεν αθλούνται, που μένουν πολύ στο σπίτι, που δεν δίνουν σημασία στο να φτιάξουν το μέσα τους και το έξω τους, και βλέποντάς τους πραγματικά δεν μπορείς να προσδιορίσεις την ηλικία, έχουν ψυχή και διάθεση μικρού παιδιού. Η παρουσίαση, λοιπόν, για να κλείσω την παρένθεση, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης που μας πέρασε στο ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου. Παρουσιάστηκε για πρώτη σκηνική μια πρώτη σκηνική προσέγγιση του έργου «Θα φύγω ξάδελφε» του Κώστα Μπαρμπάτσι, και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού Ατόμων με Αναπηρία και Τρίτης Ηλικίας, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες μέσα από τη θεατρική αφήγηση. Μην το ξεχάσω αυτό, υπεύθυνος της ομάδας ήταν ο Εμίλιος Αλεξανδρής, που έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας με μεγάλη χαρά, και τον βλέπουμε σε διάφορες δράσεις, σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, σε πολλές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, και τον χαιρόμαστε γιατί είναι αικίνητος, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, είναι εμψυχωτικός, και χαίρομαι που και σε αυτή τη δράση δίνει το παρόν. Να το συνδέσω και να κάνω και εδώ έτσι μια γέφυρα. Μαθητής της Κατερίνας Καραδήμα από το Μικρό Θέατρο. Και σύντομα θα έχουμε νέα, γιατί υπάρχει παράσταση τον Ιούνιο από το Μικρό Θέατρο. Θα σας πούμε περισσότερα. Θα έχουμε σίγουρα φιλοξενούμενη την Κατερίνα Καραδήμα και θα δούμε ποιον ακόμα από τους συντελεστές.

Γενικότερα μπαίνετε στην ενότητα πολιτισμός του συνείδηση.gr όταν θέλετε να δείτε τι παίζει στην πόλη και ολόκληρη την Ανατολική Ακαρνανία. Λοιπόν, μας ρωτάτε πάλι για το τι θα δείτε όσοι μείνετε στο Αγρίνιο για το τριήμερο, στον Δημοτικό Κινηματογράφο του Αγρινίου Ελληνής, αυτόν τον υπέροχο, κατάφυτο, δροσερό, ακόμα και όταν κάνει περισσότερη ζέστη στην υπόλοιπη πόλη κινηματογράφο Ελληνής. 9.30 είναι προγραμματισμένη η προβολή της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Λοιπόν, 9.30 είναι η προβολή, Σάββατο 30, Κυριακή 31 Μαΐου και Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου. Είναι ουσιαστικά μια προβολή προάγγελος της θερινής σεζόν. Θα ξεκινήσει μετά η έναρξη του θερινού προγράμματος. Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες των τελευταίων χρόνων. Είναι μια πρώτη κινηματογραφική συνάντηση με το κοινό της πόλης τώρα έτσι που αλλάζει και η εποχή. Μπαίνουμε στο κατά καλό καιρό σιγά σιγά. Και είναι και ωραίες οι ερμηνείες. Νομίζω ότι δεν είναι μια ταινία που θα σας προβληματίσει. Θα δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει αυτές τις δύο δεκαετίες από την πρώτη ταινία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτές οι γυναίκες δεν αλλάζουν. Ειδικά η Anne Hathaway, τη βλέπω πιο όμορφη από ποτέ. Αλλά μην αρχίσουμε, πειράζονται, κάνουν, φτιάχνουν. Βεβαίως, αυτή είναι η δουλειά τους, με την έννοια ότι πρέπει να διατηρήσουν κάπως, να διατηρηθούν κάπως φρέσκες, και η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Δεν θα πούμε γιατί το κάνουν αυτό.

Να κλείσουμε κάπως έτσι. Να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Να προσέξετε πάρα πολύ στους δρόμους, οι οδηγοί πάνω απ' όλα. Να προσέξουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Δεν χρειάζεται να διορθώνουμε τα λάθη μας με κάποια άλλα λάθη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ας βγούμε και σε μια λάθος έξοδο που λέει ο λόγος. Ας μην κάνουμε αναστροφές. Ας πηγαίνουμε με μικρότερη ταχύτητα. Να πάμε, να φτάσουμε και με το καλό να επιστρέψουμε. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και Δευτέρα μαζί, όσοι καταφέρετε. Και να τα πούμε πάλι την Τρίτη. Μέχρι τότε εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφια αφορά το δημογραφικό, τα αιτία αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ για ως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πυρακάκης. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής. Όπως αναφέρεται, το διάστημα από 25 έως 28 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η διοίκηση τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει έρευνα για την υπόθεση. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολικό περιβάλλον την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του. Ο πατέρας του μαθητή υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
10: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι πάει με την ψυχολογία σήμερα. Τέλος του μήνα, έπεσε ο μισθός, μπέρχεται και τριήμερο.

0: Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε, ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες, κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψω. Δώσε και εσύ, ρε, του λέω. Πες την άποψή του. skyradio.gr, πες την άποψή του. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέω, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λείπαν ότις, λοιπόν. Δικαιώνει τη φήμη του. Άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι, για την ακρίβεια, έβγα στο δρόμο και μη φοβηθεί το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δίνει το παιδί πανελλαδικές. Πού να φύγουμε εμείς? Όχι, καθίστε από πάνω του να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάνανε αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάνανε αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πας να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζε ότι μοιράζουνε παγωτά και έβαλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννήρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω ένα με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πουλάγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας, ρε, με το άσπρο σακάκι? Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουν και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το παντελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ το... Άντε, δεν θέλω να το πω όπως το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα, αυτούς τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο, τώρα που το έχει Κώστα τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε για κανένας ξένος, τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέτα τους. Λέω, τον καντέμι, κάτσε γιατί έχουμε και τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά πήγανε εκεί, λέει, το χαιρετηθήκανε, αυτό φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και η τελική στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως αιχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καριστιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα, τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια, εκτός από το όνομα του αρχηγού, και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα, γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλειο, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια, τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται, αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό, υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα να είμαστε καλά. Θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καριστιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου? Δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσεις του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80 έως 90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στην δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου, και ένα όχι πλειοψηφικό αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον ναι, και αυτό θα περάσει στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Οπότε πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα. Ενδεχομένως η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο, Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στην πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων που την είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Καριστιανού και οι ίδιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, α, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα, αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η δυνητική ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες, δεξαμενές ψηφοφόρων εννοώ, που απευθύνεται το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που έβλεπα στις προηγούμενες μετρήσεις της ΠΑΛΣ ότι ο Τσίπρας απευθύνεται περισσότερο στη δεκασαμενή των ψηφοφόρων της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς, ενώ

0: ΚΚΕ εκεί ισχυρό. Αντίθετα, στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα, βέβαια σε χαμηλότερα ποστά, και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους. Άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου, να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση, που δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει. Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσει την Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά, μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αν συμβεί αυτό και το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια που την έχουν και εύκολη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα νέα κόμματα παραδοσιακά στις πρώτες μετρήσεις δείχνουν ψηλότερα από ό,τι καταλήγουν στις εκλογές. Σπανίως έχουμε δει κόμμα που ήταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις και ψήλωση στις εκλογές. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει με τα νέα κόμματα, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης. Και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε «έρχεται το κόμμα Σαμαρά». Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικός αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο, και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι εφόσον είστε συνδρομητής της Nova, έχετε το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Για να μάθετε...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση

0: πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 9% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Σε ταράτσα πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλάβατε, λείπει ο Νότης, παίζω τη τραγούδια θέλω, μια χαρά περνάω. Τραγούδια καλοκαιρινά, διότι μη μπερδεύεστε από τη μουντάδα που έχει. Έχει μπει κανονικά το καλοκαίρι, κανονικότατα. Έχουμε αρχίσει και χαϊδεύουμε το τηλεκοντρόλ στο air condition σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχει ο καθένας, χαϊδεύει.
0: Εγώ αυτό έχω, αυτό χαϊδεύω, ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν πάω κατευθείαν σε air condition. Εγώ ξεκινάω σταδιακά. Ξεκινάω καταρχήν με ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο στάδιο, δεν μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Πρώτα, σταδιακά. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν είναι για air condition ακόμα.
0: Όχι, είπα ότι είμαστε στο όριο. Δεν είπα, ούτε εγώ το έχω ανάψει ακόμα.
2: Άσε που δεν αντέχω.
0: Αλλά
2: για αυτό
0: καταλαβαίνω
2: το...
0: ότι άμα είχε λιακάδα εντελώς, είχε αυτά, θα είχε 34 βαθμούς.
2: Ναι, παιδί μου, το πρόβλημα με εμάς τώρα, το μη γελιόμαστε, να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι η υγρασία. Όπου ξαφνικά η Αθήνα έχει αποκτήσει υγρασία.
0: Αυτό.
2: Και το καταλαβαίνεις από τα περπατάς και τρίζεις.
0: Ναι, εσύ τρίζεις, όχι όλοι μας.
2: Εσύ είσαι.
0: Εγώ μια χαρά περπατάω.
2: Πετάς.
0: Ούτε τρίζω, ούτε λάδωμα θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να μπούμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μην αρχίσουμε αναλύσεις τώρα χαζές, παραμονή τριημέρου. Ήξερες εσύ ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λέγανε Άννα?
2: Ναι.
0: Το ήξερες?
2: Ναι.
0: Εγώ σήμερα το ανακάλυψα.
2: Τώρα επειδή το αναφέρεις, μιλούσαμε το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούσα να τη φέρω στην εκπομπή.
0: Βγήκε στο Μέγκα.
2: Ναι, ήταν να έρθει και σε εμάς το Σαββατοκύριακο. Εδώ σου φεύγει τριήμερο το κορίτσι. Πάρα πολύ.
0: Είχα και μια περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό κοριτσάκι που είχαμε δει τότε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς είναι σήμερα. Παραμένει μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι γυμνάστρια, κάνει πιλάτες. Δεν ξέρω αν έχει δικό της μαγαζί, δεν κατάλαβα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
3: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
4: Μικρή με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι. Το
3: γιάνταζα
4: μόνη μου και Άννα, και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσον ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα.
3: Α,
4: και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβατε τώρα. Την πλησίασε ο Λαλιώτης που ήταν γάτα σε αυτό.
2: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
2: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
2: Ανούλα.
0: Τσακ.
2: Ένα κοριτσάκι.
0: Το Ανούλα.
2: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε τη λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι.
2: Ναι.
0: Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα, μην το λένε Περσεφόνη.
2: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
2: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη, λέει, είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Και εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ. Στο νέο κόμμα δηλαδή. Και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνουν.
2: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, okay, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, δεν τα θυμάται αυτά. Ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε, ρε Γιάννη.
2: Πουλάνε, εντάξει.
0: Πουλάνε.
2: Ναι.
0: Όπως και αυτό που είπες χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε «Δε ζω με τον Νίκη». Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει η βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος το 24, το έκανε ο Τσίπρας το 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Χτες έλειπε
2: που έπαιζα
0: μια του Γερουλάνου, μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
2: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
2: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε, η Ανούλα μου είπε, ναι, στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, Επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα, λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
2: ακροατές, τα ιστορικά,
0: τα σχολιάζεις.
2: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
2: Έχει σχέση με το όνομα και τις, παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί να σου θυμίσω ότι με το που έχει αναλάβει το Πασόκ και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής, πολιτικός προϊστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενιαίο σώμα. Ναι. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε και την αστυνομία πόλεων.
0: Και το κάνει και ελληνική αστυνομία.
2: Και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους
0: εκνευρίζει.
2: Ότι ήτανε. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία, είδες, δεν την έκοψα, ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέρια τους ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω να τρυπήσω μέχρι και το κουκουέ. Διότι το κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
2: Ναι, έβγαλε και ωραίο σκοτάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
2: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Και είναι και πάντα εφάνταστα τις ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει. Ναι. Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος σου λέει άσε τώρα μην γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό που στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους τους
2: αρχηγούς. Εντάξει, άμα θέλαν θα το κάναν τώρα, αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι δεν θα θέλει να το κάνει καμία.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
2: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πάει κι αυτό.
2: Εσύ,
0: εντελώς άχαρη.
2: Επειδή πεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
2: Τον έβγαλα.
0: Τον έβγαλα.
2: Ωραία.
0: Μας έδωσε έτσι 2-3 μέρες.
2: Σου έδωσε ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε και όλα.
2: Όχι,
0: να κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, είναι και λίγο.
0: Αλλά
2: είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μας έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό. Ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
2: Εντάξει, για τον Τσίπρα, ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό. Τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια, τα οποία θέλει να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετεριωθήρεση. Αυτός ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει. Δεν
2: τώρα
0: ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
2: Τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, μωρέ, που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταπηδήσει
0: σε 2-3
2: κόμματα.
0: Αλλά όπως λέμε
2: κόμματα
0: για τον Άδωνη, ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκη και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν του έφτανε μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μέχρι τον περασμένο μήνα.
2: Ναι, όντως ισχύει.
0: Ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Καλά, έχουμε και άρχισε.
0: Δηλαδή από όλο το κόμμα, όλους τους.
2: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του Πασόκ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να μην έχει πει.
2: Καλά, χαίρομαι.
0: Βάλε και κανέναν που λέγε πάντα Ζήτο.
2: Στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που λέγαν Ζήτο στον Τσίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
2: Όλη η ιστορία. Για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκι. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
2: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με το
2: Φαραντούρι. Και να του λέει: παιδιά, αφήστε με, δεν θέλω.
0: Με το Φαραντούρι. Μην γυρίσει στον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω: α, εδώ δεν βγαίνουμε ούτε βουλευτές ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
2: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρι. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρει. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατεία.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατεία, εσύ δεν βγάζει έδρα στο επικρατεία με μονοψήφιο.
2: Ναι. Α, είλε τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει. Τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
2: Νωρίς εγώ πιστεύω.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νεοκόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανό.
2: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδα.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει.
2: Τώρα,
0: αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
2: Το 8 διαφορέ και το άλλο 0,5. Εντάξει,
0: αυτό
2: είναι
0: σου λέω εσύ ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα λένε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέο παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
2: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
2: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
2: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
2: Ναι, επειδή έχουμε
0: γιατί
2: πάει.
0: Άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Μην βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
2: Ναι, εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
2: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι, λες.
0: Α, τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
2: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
2: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγε σε αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντήλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
2: Εντάξει, μου είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις.
2: Ναι.
0: Να έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω.
2: Α.
0: Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση. Περίμενε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες δηλαδή έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Διαβάζω μηνύματά σας, πολλά μηνύματα, που λένε δεν έχεις πει κουβέντα για τον ΟΠΚΠ. Ούτε που θα πω ρε παιδιά. Τον ΟΠΚΠ την ιστορία ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διογκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνανε οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω. Όταν τα έλεγα, λέγατε, στέλνατε μηνύματα. Αυτά τα λένε οι δεξιοί, ρε Χιώτη, και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΠ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΠ. Ήταν μία ιστορία η οποία διωγγώθηκε...
2: Σε πολιτικό επίπεδο λες εσύ, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν...
2: Κάτσε, τότε, συγγνώμη, άμα
0: θα πάρω πίσω τα λεφτά.
2: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Νοβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Αυτή ήταν αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
2: Ναι, ούτε αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
0: Τι να γίνει.
2: Στην καρδιά του προβλήματος.
0: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΠ.
2: Τι, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή. Τα
0: ναι,
2: χαρίσουμε.
0: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πρώτη φορά είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
2: Τώρα...
0: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νομίζεις τη λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται ρε, εσύ. ρε Σιγιάννη. Άσε με εδώ.
2: Καλά, τώρα επειδή γινόταν κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κανόνας και τελείωσε.
0: Και αυτός είναι, τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή τα άλλα αυτός κράτη, συγγνώμη, για την Οβάρτη παράδειγμα.
0: Ποια άλλα κράτη, ρε.
2: Άλλο,
0: όλα υπόλοιπο κλέβανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι.
0: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα? Η Ιταλία διώκεται.
2: Έχει
0: για
2: Μάλτα
0: πολύ...
2: χωράφια.
0: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα δηλώναν οι κριτικοί στη Μάλτα.
0: Τα δηλώναν σε άλλες χώρες.
2: Θες
0: να σου δώσω τη λίστα? Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
2: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι.
0: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο από όλα, όσο ήταν υπουργός? Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
2: Α, γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι.
2: Που το οδηγούσε ο ίδιος, εννοείται.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
2: Άντε πάλι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συνέχεια, ξέρεις?
2: Όχι, ποιος. Υπάρχει πρόσωπο πολιτικό?
0: Πολιτικό, ναι. Ελληνικό, όχι.
2: Α.
0: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
2: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα?
0: Κάτσε, Γιάννη, άστα τι σου φταίει, κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή-χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα, ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, λες που είχε πάει?
0: Όχι,
2: άλλο.
0: Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω, για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα, ναι, το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει, ρε εσύ, είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, ρε, σου λέω, στη Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβης.
2: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου. Πια μην δημιουργείς εντυπώσεις τώρα.
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
2: Ήταν το Emily in Paris εκεί.
0: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι, που από ό,τι έμαθα μετά την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ωραία.
0: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
2: Δικό μας είναι αυτό?
0: Δικό μας.
2: Α.
0: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
2: Μπορείς είναι αμερικάνικα?
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι, λες.
0: Έχουμε εμείς σούπερ πούμα αμερικάνικα για ιατρική βοήθεια και σε 27. Νομίζω οι Αμερικάνοι έχουν πιο προηγμένες ντακώτες από σε 27.
2: Ναι. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
18: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
3: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
4: Άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
5: Θα δείξει τώρα δουλειά, πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα εδώ για σοβαρά. Και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύεις. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι οι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται και την προέλευση, εξαρτάται. Ναι. Οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στην Μύκονο επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αυθορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρσυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Κώστας Πανός βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημητρή.
10: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο κυρίες και κύριοι, και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξ ημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά. Γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνό-Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουδούρ, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σπιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι χθες αργά το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό. Με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
0: Και τους μεταχείριση, μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε με αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή. Αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Τον ανταποκριτή είμαστε στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ, φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν τοπικοί φορείς Η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομή.
0: Α, τελικά, δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
12: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
13: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που συνέβηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευράς του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή η λυσόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
14: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφηξη που είχαμε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
0: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης, στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλή
0: εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω πρώτα, ναι, εγώ σε έχω, έχεις μπει σε τριήμερο τώρα, εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη, mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
15: Εδώ θα δουλεύω.
0: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
15: Και εγώ θα βγω στο υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχόλιο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
16: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
15: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώση τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων της δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που ήταν πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της, λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από το κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει.
0: Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
15: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, τα οποία θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
15: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφίχτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι. Το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου.

0: καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το ΚΡΕΑ.
1: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτόν τον κλάδο. Το χαλάζει, κλιματική κρίση, η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το Μοσχαρίσιο ΚΡΕΑΣ. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο Μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά. Καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράχος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
1: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
0: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα $98, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
1: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
0: Λίγο πιο κάτω εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση. Στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα, βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
0: Στα 2-10 πλάς, να μόλιδε, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δούνε τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
1: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
0: Το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
1: Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
0: Δεν χαλάει η διάθεση από την έβαζε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Πυρώμη.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε όμως.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411.

0: 0-34-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ο Χρήστος Στρατουλάκου, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σκοδρή, θα λέγαμε, καλαζόντουση χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι, το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε μια ευαίσθητη, όπως είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες. Εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και στην Ήπειρο και στην Ακαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
10: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
11: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού στην Κορινθία, Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο Πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ σπίτω να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκυτάλη για. Θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισας Βόλου. Πάνο, καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα λοιπόν είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που όσοι γνωρίζουν μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό λοιπόν που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός το έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μια φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε, παράλληλα το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν το συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδείς γνωρίζει πως ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
10: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
12: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα όπως επίσης και το χαλκό και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας στις Σέρρες, στην Ηράκλεια Σερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η εξέταση, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά, όλοι, 43χρονη Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
13: Δεν τρυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρέγματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
10: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα κάποιοι τα κόβουν.
14: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
15: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
14: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
10: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. «Ξεπεράσατε κάθε όριο», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα». Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
16: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα. Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα 3 πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα 3 πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο με σημαία και αυτό Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά αλλά και την απομάκρυνση 2 μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπεία της επίθεσης.
10: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή, για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκή, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες, από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
16: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
10: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
16: Απόλυτα λειτουργικά. Ναι, απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. είναι αντίγραφα των πιστολιών Glock. Η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Δεν έχουν σηριακό αριθμό προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχετούν να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εμπάσχεδος σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1-1,5 χρόνου που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια...
17: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
16: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές όπως είπες και εσύ και την αστυνομία. Και
17: ναι, γιατί έχουμε δράση τέτοια μαφίας και στην Ελλάδα, τουρκική.
16: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει τρία σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρια αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό. Και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Dalton η μία και η Bayakalar η δεύτερη. Που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
22: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
25: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
24: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Επιστρέφουμε στην Κρήτη. Βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
1: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσοκ, όταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
1: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το Πασόκ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που δίνουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του Πασόκ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
4: Η ιδιαιτερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δουν να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
1: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του Εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
25: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
26: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
25: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
5: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα. Και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
6: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
5: Άρα
6: είναι...
5: μετά για στοχεύει σε κάποια τα... σχολή ή κάτι.
6: Θα δείξει τώρα δουλειά.
1: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις, που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ. Χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ. Σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή, των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ, με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις, με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
9: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
1: Πιο πολύ και την φιέστα μέσα, ναι.
9: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, και αύριο 3 παρά 10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5 και 4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
1: Μάνι μάνι
9: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε, κλείνουν τη θέση τους στον τελικό.
1: Δεν χρειάζεται 3 νίκες εδώ, 2
9: όχι,
1: νίκες.
9: Είναι 2 νίκες.
1: Με 2 νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
9: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
1: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
9: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
1: Συγγνώμη.
9: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε.
27: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
13: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
14: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
15: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
28: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
29: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
28: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
29: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλαδάκι Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως της Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της Καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από κόμβο Ανθούσας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι στο μεταξύ από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να πλησιάζει τους 17.000. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια. 12 πλοία με πάνω από 8.700 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας και 13 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η έξοδος των εκδρομέων και από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοκαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος θα είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα στα Χανιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας Αμαία, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ώρων. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο 4 αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν πάνω από 1.700 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Χαιρετάμε όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλους, όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Όσοι είστε στα γραφεία, σπίτια, όσοι στα αυτοκίνητά σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πλειοψηφία το 90% στα αυτοκίνητα αυτήν την ώρα.
0: Ναι, είναι στα αυτοκίνητα γιατί είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους για να πάνε σπίτι, είτε επιστρέφουν από τις δουλειές τους και πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο.
1: Αυτό.
0: Ή στα αεροδρόμια κλπ. Στο αεροδρόμιο. Ποια αεροδρόμια. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε και θα περάσουμε αυτό το μεσημέρι παρέα.
1: Έχετε κάνει μια υπέροχη επιλογή. Πραγματικά είναι η καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Όλες ώρες.
0: Τουλάχιστον, λες και λίγα. Και αυτή η εκπομπή, επειδή σας έχουμε πει ότι για να βγει κάθε μεσημέρι γίνονται αλλεπάλλες σκέψεις.
1: Αλλεπάλλες, απανωτές.
0: Μία από την άλλη, δεν καταλαβαίνετε
1: και
0: τώρα.
1: Και πολλές διαφωνίες.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ για την επόμενη μέρα κλπ. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Με ποιον αποφασίσατε?
0: Με τον Νότο Παπαγιαννάκο.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου από τώρα.
0: Εντάξει, οκ, μπορείς να τη διαχωρίσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι θα σου αρέσει τελικά.
1: Α, θα μου αρέσει τελικά.
0: Γιατί υπάρχει. Υπάρχει μία καλλιτέχνηδα η οποία μόνο που την ακούμε γεμίζουμε φως και νομίζω ότι θα στείλετε πολλά μηνύματα με αφορμή αυτό που ακολουθεί.

0: Είπαμε να κάνουμε την ανατροπή και να μην ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έφτασε και αυτή η ώρα. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: πώς άρχισε όλο αυτό. Μου στείλε ο Νότης ένα βίντεο από αυτά τα πάρα πολύ ωραία και συλλεκτικά που έχει. Που τραγουδούσαμε στον αέρα τότε, Μαρίζα, γιατί δεν έχουμε κανένα θράσο. Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε καμία ντροπή.
1: Τραγουδούσαμε
0: έχουμε θράσο.
1: Με τον Νότη, εμείς οι δύο.
0: Όχι, εμείς οι δύο τραγουδούσαμε. Αυτό το τραγουδί ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είπαμε να πάμε κάπως έτσι, αλλά επειδή η φωνή της Μαρίζας είναι χάδι. Μπορείς να το πεις διαφορετικά, Νότι, μπορείς να το πεις και πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Χάδι δεν το αποτυπώνει απολύτως.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όμως που η Μαρίζα Ρίζου δεν έχει πει ούτε ένα γεια στην εκπομπή.
0: Εντάξει. Ξεπέρασε το.
1: Είναι 3-4 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτήν αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Τέτοιο. Μην το πω, δεν θέλω να το πω.
0: Μην το πεις γιατί ακολουθεί υπέροχο τραγούδι.
1: Ναι,
0: μην το
1: τραγουδάκι θα το ακούσουμε γιατί είναι όντως υπέροχο.
0: Πάμε να χαϊδευτούμε λίγο.
1: Αλλά καλό ακούστηκε αυτό.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: το αφιερώσουμε αυτό και στα υπέροχα γλυκάκια μας, τα οποία σήμερα ξεκίνησαν και έγραψαν το πρώτο μάθημα έκθεση παραδοσιακά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Πανούλη μας, εδώ τον Πανούλη Παπαγιαννάκο.
1: Και σε όλους τους Πανούλιδες φίλους μας, και όχι μόνο.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε φέτος.
1: Ναι, πάρα πολύ. Θα το αναλύσουμε μετά, από εμείς την ειδική μας άποψη. Γιατί έχει όντως...
0: Εννοείται ότι έχουμε άποψη και γι' αυτό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, δημοσιογράφοι μας. Έχουμε άποψη για όλα, δεν κατάλαβα. Κάτσε, βρε Μάρια μου τώρα.
0: Και πολύ καλά κάναμε και βάλαμε αυτή την υπέροχη μελωδία τώρα με τη φωνή της Μαρίζας, γιατί ο Τάκης λέει όποιος πηγαίνει προς το λιμάνι του Πειραιά ας προετοιμαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί η κίνηση είναι απίστευτη τώρα που μιλάμε.
1: Θέλετε να πούμε, θα πούμε σε λίγο για την κίνηση. Ας κρατήσουμε αυτό για το λιμάνι του Πειραιά καλύτερα για τώρα.
0: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, νότι ετοιμάσου, μας λέει ο Τάκης.
1: Ναι, τι ξέρουμε τι έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί τώρα πάμε να το κάνουμε αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Πέθανε ο Δάκης.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι έγινε.
1: Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια είχε πάρει η ομάδα του Πειραιά το conference.
0: Α, okay.
1: Νόμιζα εκεί να το πήγαινες πάλι. Δηλαδή στο Μίλκο Καπ. Έλεος δηλαδή κάπου. Δηλαδή πόσα χτυπήματα να αντέξω. Τι είμαι κι εγώ.
0: Έχει τη μύγα βασικά. Αυτό
1: είσαι. Ναι, από το πρωί είσαι ένας... 15 άνθρωποι όμως, δεν φτάνει.
0: Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Δάκης και θυμάμαι λέει εκείνο το απόγευμα στην εκπομπή τι κακός χαμός έγινε με τα τραγούδια του. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε οπωσδήποτε ένα για να παίξει σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα νότι. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Άσε το σήμα, δεν είναι η μέρα για σήμα.
1: Και πολύ κρατήθηκες.
0: Ναι, ναι. Τι.
1: Πολύ κρατήθηκες.
0: Όχι, όμως μου άρεσε που ξεκινήσαμε τόσο γλυκά. Έχουμε και συνέχεια μετά. Δεν
1: ισχύει
0: τελειώσαμε.
1: Αυτό, ισχύει αυτό. Έχουμε και συνέχεια, έχουμε και δώρα. Έχουμε απ' όλα μέχρι τις 5 παιδιά. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ο Παπαγιαννάκος είχε έρθει με διαολεμένη όρεξη εδώ, νότις.
0: Και εμείς έχουμε διαολεμένη όρεξη γιατί βγήκε δημοσκόπηση από τις μεγάλες σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων και θα την συζητήσουμε γιατί βγήκε πριν από μία ώριτσα.
1: Θα την αναλύσουμε.
0: Φρέσκια. Σπαρταριστή.
1: Έχουμε άποψη και αυτή.
0: Καλά, εννοείται τώρα, πλάκα κάνεις. Έχουμε δάκι. Αν έχουμε δάκι, ποιο θα διαλέξουμε. Ποιο θα διαλέξουμε. Έλα να το κάνουμε μία. Έχουμε καιρό. Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Το χασες.
1: Εσύ έχασες. Εσύ κάνεις λάθος κι εγώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Τρικαλινό, ο οποίος λέει, μας γράφει εδώ ποιο ήταν από τα τελευταία τραγούδια του Δάκη, με σχέση μινιμάλ η στιγμή με Δάκη. Θέλετε να το ακούσουμε?
1: Ναι, θέλουμε, ναι.
0: Είναι
1: ωραία πειραγμένα από το με σχέση μινιμάλ.
0: Εντάξει, το τόσα καλοκαίρια είναι εδώ το τραγούδι της εκπομπής, 167 χρόνια πια.
1: Και νομίζω το έχετε συνδυάσει πολύ και εσείς σε πολλές στιγμές ζωής σας. Είναι πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί είναι πειραγμένο.

0: Τι υπέροχη φωνή. Τι φοβερός άνθρωπος και καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, και ο Δάκης. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνες εξετάσεις. Είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μας 17χρονα που όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Είστε υπέροχοι, ό,τι και να γράψατε σήμερα.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα
0: κι εμείς. Ό,τι και να γράψετε από εδώ και πέρα. Ορίστε.
1: Αρχίζουμε τα διδάγματα κι εμείς, όσο μεγαλώνουμε.
0: Διδάγματα. Εγώ πιο πολύ θέλω να τους πειράξω.
1: Τους λέμε συνέχεια ότι δεν είναι αυτός ο μόνος δρόμος της ζωής σας και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτά είναι μπακαλιάρι.
1: Ναι, όταν κάναμε εμείς το δέναμε εξετάσεις, ήμασταν μια αγωνία στο φουλ, στο τέρμα και λογικό είναι, ρε παιδί μου.
0: Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Αν στα αλήθεια αυτό μπορεί να κάνει τα παιδιά που μας ακούν τώρα να αισθανθούν λίγο καλύτερα, αν έτσι, στο ένα χιλιοστό, θα σας πω απλά ότι αν τότε που έδινα εγώ πανελλήνιες, ας πούμε, και με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά έχει σημασία. Αν είχα περάσει στην

0: Πει ότι δεν πήγε καλά στι εξετάσει, αλλά μην ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Αν κάνει μια άλλη δουλειά, μπορεί να πας πολύ καλύτερα στη ζωή σου, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Όλα τα συναισθήματα που νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως φυσιολογικά. Η απογοήτευση, το ότι τόσο καιρό προετοιμαζόσταν και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι είναι το σύστημά μας εδώ, προετοιμαζόσταν για αυτή τη μέρα, για αυτές τις μέρες που έρχονται από εδώ και πέρα. Όμως, ακόμη και αν είστε θυμωμένοι, ακόμη και αν είστε απογοητευμένοι, ακόμη και αν είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, να ξέρετε ότι έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά η ζωή που μόλις ξεκινά, που ούτε μπορείτε να τις διανοηθείτε, ούτε εμείς τότε μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά είναι αλήθεια, παιδιά, σας το λέμε εμείς.
0: Και μπορεί να τα πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως λέτε τώρα, αλλά μπορεί μετά να έρθουν όλες οι ανατροπές του κόσμου.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τώρα η φάση όπου ακούς υπουργούς δεξιά-αριστερά να λένε: εμείς ζητάμε χέρια ανθρώπων που κάνουν τεχνικά επαγγέλματα και δεν βρίσκουμε σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις, και λες, προσπαθεί να το αντιληφθεί και λες: συγγνώμη, τα παιδιά εμείς τα οθούμε στο να σπουδάζουν και να βγάλουν πανεπιστήμιο, και όλο σου λέει: λείπουν τα χέρια, τα οποία χέρια λέει ξεκινάνε βασικό μισθό 2.000. Και λες ο άλλος: πραγματικά, αλήθεια τώρα, και εσύ τόσα χρόνια με πας άλλο δρόμο.
1: Είναι ένας πιτσιρικάκος φανταστικός.
0: Νομίζω είναι ο άνθρωπος ημέρας αυτός.
1: Ο οποίος έγραψε σήμερα έκθεση. Πάμε να τον ακούσουμε. Νοτι.
2: Τώρα θα δούμε γενικά. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει, τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
3: Μα αυτό ήταν το
2: πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι. Τόσο γιατί, δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολυκειωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλοι, στα καπί. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
1: Ωραία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο. Θέμα. Δύσκολο θέμα είναι.
1: Και μπράβο που επελέγει αυτό το θέμα.
0: Είναι δύσκολο θέμα.
1: Επειδή τώρα βλέπω, έχω μπει και βλέπω τις απαντήσεις που έχουν αναρτήσει και τα φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν πάρα πολύ αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας. Δηλαδή, κάποιες από τις ασκήσεις στα θέματα της έκθεσης ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή, από τη στιγμή που έπεσε αυτό το θέμα, ότι θα τεθούν και αυτά τα ερωτήματα. Το δεύτερο. Αφορούσε, γιατί ήταν το δύο σκέλη, τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου, το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
0: Εμένα δύσκολο μου ακούγεται γενικώς. Το ότι το μπορεί να το κάνει σε φροντιστήρια, όντως μπορεί να το κάνει σε φροντιστήρια και μπορεί να το έχουν και
1: δεν
0: φρέσκο.
1: Είναι σωστός πάντως.
0: Ναι, αλλά ως θέμα είναι δύσκολο σε μια γενιά που έχει μάθει να ζει παρέα τα πάντα. Έτσι με παρέες και ομάδες και τα εκελεφούς και να πηγαίνουν παντού όλοι μαζί. Μου είναι λίγο ξένο αυτό.
1: Ξεχνάς κάτι όμως. Την παράμετρο κορονοϊός. Αυτά τα παιδιά που έδωσαν σήμερα πανελληνίες κλείστηκαν πολύ.
0: Πριν χρόνια όμως.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλει.

0: θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
0: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
3: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού Λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 28 στη Θεσσαλονίκη.
10: Εσύ τραγουδάς και γυναικεία.
11: Μάλιστα.
10: Και μιλάς και με δύο φωνές.
11: Όχι κύριε Δικτά, αλλά από κεκτημένη ταχύτητα το μάλιστα το είπα εγώ γυναικεία και από δίπλα μου Αποστόλου το είπα αντρικά.
10: Καλά. Θα το πούμε αύριο κύριοι και κυρίες.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να πούμε ότι επειδή ακούσατε δύο τίτλους για το τι γίνεται στους δρόμους, η Αττική Οδός είναι πολύ δύσκολη. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία σας παίρνει. Εντάξει, Παρασκευή, όχι πάρα πολύ κίνηση. Έχει όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αυτό που σας είπα. Ο Κηφισός όμως είναι πάρα πολύ ζώρικος, εδώ από χαμηλά το Μοσχάτο μέχρι και Αχαρνών, στο ανωδικό λέμε τώρα, μέχρι και Αχαρνών είναι πάρα πολύ ζώρικος, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Κατεβαίνοντας είναι μια χαρά, δεν έχει απολύτως καθόλου κανένα πρόβλημα ο Κηφισός. Και θα βρείτε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και η λεωφόρο Σχιστού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι να βγείτε προς Ελευσίνα. Ο Πειραιάς, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Τάκης, το Λαγωνίσι πιάνει από εδώ, από το γήπεδο του ομάδας του Πειραιά μέχρι και το κάτω, μέχρι το λιμάνι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης, τα αγαπημένα μέρη της Μαρίας.
1: Λέγεται.
0: Παρακαλώ.
1: Καραϊσκάκη, σεφ.
0: Ναι, αυτά. Παρακαλώ που το πες.
1: Πήγε σήμερα ο κύριος Μπαρτζόκας στον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως, με τον κύριο Πανικολάκη και τον κύριο Γουόκαπ. Ναι. Και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Από Γλυφά, τα αγαπημένα σου μέρη μέχρι Ελληνικό. Προς εδώ όμως. Δύσκολα. Προς εκεί μια χαρά είσαι. Πας σφαίρα. Σφαιράτη.
1: Ωραία.
0: Πας. Αυτά είναι τα ζόρια.
1: Να γυρίσω θα είναι το δύσκολο.
0: Και το... τώρα. Αν πας τώρα. Και το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες το... ναι, στην Αθήνα είναι δύσκολες σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν αφήγετε. Ναι. Τότε λέμε ότι φεύγετε, δεν λέμε εμείς.
1: Ναι, λέμε ότι φεύγουν.
0: Αλλά όσο και να φύγουν.
1: Ακόμη είναι 4 παρα 20 το απόγευμα της Παρασκευής. Οπότε οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται, μπορεί ακόμη να κινούνται, να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά από τις υποχρεώσεις.
0: Σωστά, μπορεί να φύγουν απογευματάκι, λες.
1: Ναι. Από τη γιαγιά και τον παππού. Μπορεί να ήταν φύγουν, το παιδί.
0: Πολύ, σωστά.
1: Πολλοί θα φύγουν το πρωί και θέλω να πω και κάτι.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Γιατί κάποιοι πάρα πολύ προκλητικοί φίλοι μας, ας πούμε η Αφροδίτη Μιχαλοπούλη, είναι μια τέτοια περίπτωση. Επειδή θα φύγει αύριο το πρωί για το νησί της Μυκόνου, έλαβαν ειδοποίηση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πάνε στο λιμάνι πολύ νωρίτερα.
0: Α, ναι,
1: αρκετά νωρίτερα, γιατί θα είναι αρκετός κόσμος που πρέπει να επιβιβαστεί.
0: Τα πρωινά ειδικά είναι ζόρια, παιδιά.
1: Οπότε σηκώνεσαι, έχεις έτοιμα πράγματα, δεν τα φτιάχνεις το πρωί. Εγώ, ας πούμε, τα φτιάχνω πάντα το πρωί, οπότε τρέχω, που σας απαλαβεί. Έχεις φτιάξει τα πραγματάκια σου, παίρνεις καφεδάκι από το δρόμο, πηγαίνεις στο λιμάνι με την ησυχία σου, βρίσκεσαι με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι επίσης θα περάσουν κάπου εκεί.
0: Χιλιάδες συμπολίτες μας.
1: Το τριήμερο και είσαι άρχοντας.
0: Και αρχόντισα. Σωστά. 7 και 20 το καράβι πες.
1: Ναι.
0: Τι ωραία είσαι το λιμάνι εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ξυπνάω γύρω στις 5 γιατί πρέπει να φτιάξω και βαλίτσα.
0: Δεν την έχει φτιάξει σίγουρα από το βράδυ.
1: Τίποτα. Μιλάμε
0: αυτό είναι ψυχολογικό, έτσι.
1: Ούτε φορτιστή, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό. Δεν θες.
1: Δεν έχω καμία διάθεση.
0: Θες το πρωί όμως γουστάρεις.
1: Ακόμη και αν το ταξίδι το περιμένω πώς και πώς.
0: Πάντα ένα ταξίδι το περιμένεις πώς και πώς. Ένα αγκαρία, κάνα ταξίδι.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί έχει κάνει ταξίδια αγκαρίες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τα θες όλα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ταξίδια που τα περιμένεις πώς και πώς. Ακόμη και εκεί εγώ τη βαλίτσα που τη φτιάχνω αχάραγα.
0: Και ξέρεις τι έχουμε κάνει εμείς ως εκπομπή. Ποιον έχουμε σήμερα αυτή την ώρα για τους φίλους που, όπως είπες, είναι από τη δουλειά, πάνε να πάρουν τα παιδιά ή προετοιμάζονται για να φύγουν αύριο το πρωί.
1: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Τον άνθρωπό μας.
1: Έτσι.
0: Είναι ο μετεωρολόγος για να σας πει ώρα-ώρα από σήμερα μέχρι την επιστροφή σας τι συμβαίνει.
1: Θα τελειώσει γύρω στους 5.
0: Ναι, είναι 5 παρατέταρτο, αν μπορείς, γιατί έχουμε κάνει μια άλλη υποχρέωση.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Να πω ώρα-ώρα, δεν γίνεται βέβαια, αλλά να πω ότι υπάρχει στο sky.gr, υπάρχει η σελίδα του καιρού όπου στέλνουν τις φωτογραφίες.
0: Άρα ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Και εκεί έχει άλλα 2-3 ώρες την πρόγνωση. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει κλικ εκεί και να δει αν θέλει λεπτομέρειες ή σε γενικές.
1: Ένα ιδανικό καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, νομίζω είναι αλήθεια.
1: Τέλεια.
2: Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση όσοι πάρουν τα βουνά. Αν τώρα κάποιος να πάει κάποιος στα βουνά να πάει για ορειβασίες. Ναι, αυτοί θα έχουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες, θα τις έχει σε κάποιες ορεινές περιοχές αύριο της Δυτικής Θερεάς στα ορεινά. Στην Πελοπόννησο, Δυτική Κεντρική Πελοπόννησο, Ήπειρο, μόνο εκεί, στα ορεινά. Την Κυριακή πάλι σε κάποιες ορεινές περιοχές και λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ίσως εκεί όχι μόνο ορεινά. Αλλά όσοι πάνε στα νησιά, όσοι πάνε για μπάνιο, όσοι πάνε στις παραθαλάσσιες περιοχές, είναι υπέροχος καιρός και δεν έχει και ζέστη. Αύριο στην Αθήνα 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Κάπου εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Θα πάει 30 ξέρω στη Θεσσαλία, θα πάει τη Δευτέρα 31-32 στη Θεσσαλία και την Μακεδονία.
0: Δηλαδή. Από τη βδομάδα που περνάμε.
2: Από την προηγούμενη βδομάδα που είχε τέτοιο Σαββατοκύριακο, είχε έναν άστατο καιρό. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα το τρίμερο είναι νομίζω ιδανικός καιρός γιατί δεν είναι ούτε ζέστη πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο όποιος μπορεί οπουδήποτε να πάει, αλλά και στην Αθήνα που θα είμαστε.
1: Όσοι ταξιδεύουν αύριο το πρωί.
2: Για τη θάλασσα τώρα να πούμε. Για τη θάλασσα αύριο έχουμε μόνο χρόνο 6 μποφόρ στα 12 Βοριάδες. Στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ. Μετά την Κυριακή γίνονται δυτικοί μόνο στα νότια 4 με 5 με το ζόρι.
0: Λάδι, λαδιά.
2: Τη Δευτέρα θα είναι επίσης καλός ο καιρός με λίγο νοτιαδάκι. Δεν θα ξεπεράσει τα 4 μποφόρ στα Κλαδονίσια. Άρα πραγματικά θα είναι πολύ καλές. Στα Κλαδονίσια με νοτιά δεν έχει τίποτα δηλαδή πραγματικά. Άρα είναι υπέροχος καιρός. Ήθελα να πω.
1: Την επιστροφή, πες μας.
2: Και την επιστροφή, είναι χαρά Θεού και επιστροφή. Ωραία. Και στη θάλασσα και στην ξηρά. Ήθελα να πω τώρα που βρέχει πολύ αυτή τη στιγμή. Σας το είχα κρατήσει για εσάς.
1: Πού βρέχει?
2: Για τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ναι.
2: Βρέχει στην ορεινή Πελοπόννησο. Εκεί υπάρχουν καμιά, στην Πελοπόννησο καμιά πενταριά σταθμοί.
0: Το Καλέτζι Χαΐας μου.
2: Στο Καλέτζι Χαΐας έχει 40 χιλιοστά βροχής. Είναι πολύ βροχή στο Καλέτζι.
0: Γιατί εκεί έχουμε και βροχή. Όταν θέλουμε βροχή, το λέμε.
2: Και έχει βρέξει και στα Λαγκάδια 16 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, χθες στην Αθήνα που είπαν χθες ότι είχαμε βέβαια στον Κορυδαλό εκεί κάποια βροχή στη Δυτική Αττική, έριξε 2 χιλιοστά, έπεσαν όλα. Τα 40 στο Καλέντζι είναι καλά.
1: Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει πει ούτε μία ιστορία. Και πότε θα ξαναπούμε.
2: Το Καλέντζι, ναι, ήθελα να πω μία ιστορία. Συγκινήθηκα προηγουμένως να πω καλή επιτυχία. Συγκινήθηκα από μόνο μου που το σκέφτηκα. Και ήθελα να το μοιραστώ και με εσάς, ούτε και εσείς το ξέρετε. Εδώ το είχα ξεχάσει εγώ. Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όσους δίνουν τις Πανελλήνιες.
1: Συγχαρητήρια, μην πεις ακόμα.
2: Θα πάλι καλά, είμαι αισιόδοξος. Δίνει και η κόρη μου παρεμπιπτόντως.
1: Αλήθεια, λες τώρα. Πώς τη λένε την κόρη?
2: Φωτεινή.
1: Φωτεινή, καλή επιτυχία. Πώς πήγε σήμερα?
2: Όλοι καλά πρέπει να πήγαν και η κόρη μου, φαντάζομαι.
0: Σταμάτα όλοι. Καλή επιτυχία στο
2: κορίτσι. Η έκθεση, όλοι είναι χαρούμενοι.
0: Μην το λες.
2: Λοιπόν, ότι η ζωή έχει γυρίσματα και ο καιρός βέβαια, αλλά και η ζωή. Τι έκανα το 2001 τέτοιες μέρες?
1: Εσύ.
2: Πού ήμουνα?
1: Εσύ, ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος.
2: Το sky.gr και έλεγα τα θέματα των Πανελληνίων. Το είχα ξεχάσει κι εγώ. Πρώτη φορά ήρθα στο Sky πριν 25 χρόνια. Σε αυτό εδώ το. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ βέβαια το στούντιο. Πάντως ήταν στο Sky, εδώ στον πρώτο όροφο ήταν σίγουρα, γιατί θυμάμαι τους δημοσιογράφους.
1: Μέσα πρέπει να σου.
2: Ήταν
1: μέσα.
2: Κάπου αλλού. Μάλιστα, ήταν λίγο πιο κλεισμένο.
0: Εκεί που γράφετε, καιρούς.
1: Ωραία, δεν έχει σημασία, ναι.
2: Okay. Και το 2001 λοιπόν, ως καθηγητής του Βολτιστηρίου Όριον, έχει κλείσει το Βολτιστηρίο, γι' αυτό μπορώ να το πω, με τους συνεργάτες του, όλους τους καθηγητές, ερχόμασταν εδώ και λέγαμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Ήταν δημοσιογράφος η Λίδα Μπόλα. Το είχα ξεχάσει και εγώ. Πριν 25 χρόνια ήμουν εδώ. Πού να φανταστώ ότι μετά από 25 χρόνια θα είμαι πάλι εδώ. Δηλαδή.
1: Έχεις όμως το ίδιο μπρίο, Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Πάντως τότε δεν ήθελε να έρθει κανένα στο ραδιόφωνο. Ήταν λίγο χώσιμο. Ο διευθυντής μας έλεγε πρέπει να πάμε.
0: Ωραία, για πες. Γιατί είχαμε, για πες.
2: Είχαμε συνεργασία, είχε ο όμιλο συνεργασία με τον όμιλο τέλος πάντων.
1: Δεν θέλετε να βγείτε στο Sky εσείς?
2: Καλά.
1: Τι ήσασταν τόσο φίρμες?
2: Όχι, δεν ήθελα να βγουν στο ραδιόφωνο, στη φωνή του, στο ραδιόφωνο με αυτή την έννοια.
0: Α, θέλατε τηλεόραση, αυτό θέλατε. Αυτό πες το στην αρχή.
2: Είχαμε συνεργασία, γράφαμε.
0: Το ραδιόφωνο ήταν κουραστικό τώρα.
1: Δεν είχε τότε τηλεόραση.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να βγει στο τηλεόραση, αυτό μας λέει.
2: Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων ήταν μια διαδικασία, γιατί ήταν δύσκολη μέρα όταν γράφαν τα παιδιά πανελίσια. Έπρεπε να γράψουμε τα θέματα, να τα λύσουμε κτλ. Και έπρεπε να έρθουμε και στο Sky να πούμε τις απαντήσεις.
1: Εσύ έδινες τις απαντήσεις λοιπόν.
2: Εγώ έλεγα τις απαντήσεις.
1: Για να μπορούν οι υποψήφοι να ακούν τις απαντήσεις και να προσεγγίζουν.
2: Πριν 25 χρόνια έτσι ήταν.
0: Άρα έχεις κάνει και τον εκπαιδευτικό δηλαδή. Έτσι.
2: Ήμουν πολλά χρόνια καθηγητής στο Βολτιστήριο.
1: Θα συνεχίσει να μας εκπλήσεις.
2: Εγώ το είχα ξεχάσει και εγώ αυτό ότι είχα έρθει στο Sky έτσι και είχα πει τα θέματα.
0: Σοβαρά, 25 χρόνια πέρασαν όμως.
1: Σε ξέρουμε τόσο λίγο και νιώθω ότι έχεις μοιραστεί μαζί μας 4 ζωές.
2: Εντάξει, θα πούμε κι άλλο όταν
1: θα. Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Άρα μπορώ να σε λέμε κύριε καθηγητά μου, έτσι.
2: Καθηγητής είναι σωστό.
1: Του αρέσει.
0: Καθηγητής είναι σωστό.
2: Έκανα μάθημα και στην ΕΜΗ πολλά χρόνια. Έχω 2.000 ώρες διδασκαλία σε ενήλικες. Όχι σε παιδιά δηλαδή.
1: 2.000 ώρες.
2: Σε διδασκαλία σε ενήλικες.
1: Πες μας την πιο αστεία ιστορία που θυμάσαι κατά τη διάρκεια διδασκαλίας.
0: Με ονόματα.
1: Όχι ονόματα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Κάτι σουρεαλιστικό, ρε.
2: Είναι αλήθεια ότι έχω καιρό να κάνω μαθήματα. Έχω 2-3 χρόνια τα έχω αφήσει.
1: Θα πεις ιστορία ή όχι?
2: Όχι, δεν θα πω. Θα θυμηθώ όμως μια καλή ιστορία και από την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχει την καλησπέρα πάλι του κυρίου Κοταρίδη. Μάλλον είσαι η αδυναμία του. Το έχει καταλάβει, έτσι. Κάθε φορά που σου ακούει, στέλνει μήνυμα.
1: Ο κύριος Κοταρίδης, φαντάζομαι, είναι ήδη στο νησί του.
0: Έχει κομπή αύριο μεθαύριο.
1: Α, συγγνώμη. Ο πολύ κύριος Κοταρίδης χώθηκε και για το τρίμερο.
0: Εκτός εάν θα μας εξηγήσει τώρα. Γιατί κανονικά έχει εκπομπή. Αλλά δεν ξέρω αν έχει αφήσει την κυρία Κασιμάτη να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, μπορεί να είναι τώρα ήδη στον μπαλκόνι του στους Πέτσες.
0: Αυτός είναι ικανός.
1: Θα απαντήσει ή δεν μιλάει.
0: Μας ακούει, τώρα μας
1: ακούει. Τι έγινε κύριε Κοταρίδη?
0: Τώρα μας ακούει.
1: Τώρα κάνουμε πίσω.
0: Ναι, μας ακούει γιατί σχολιάζει τον κύριο Γιάννου. Γεια σας κύριε καθηγητά μου, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα εμείς στα Honda Center. Τώρα είναι η ώρα. Αυτή είναι η στιγμή, παιδιά. Σε λίγο καλοδεχόμαστε και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι επισήμως, το καταλαβαίνετε. 1η Ιουνίου, σε 3 μέρες.
0: Ωπότε, φίλε. Πάει και αυτό.
1: Πιο καλό. Θα λέμε καλό καλοκαίρι τη Δευτέρα. Δευτέρα θα είμαστε εδώ εμείς. Λέμε σε όλους καλό τρίμερο. Πότε θα έρθει η ώρα που θα πει και σε εμάς κάποιο καλό
0: τρίμερο. Θα έρθει και τα τρίμερα για εμάς, Μαρία.
1: Όλο έτσι μου λέτε.
0: Τα τρίμερα. Τα μέρα,
1: ο κύριος Πορτοσάλτε μου λέει διαρκώς το πιο ωραίο πράγμα είναι η προσμονή. Λέω ναι, η προσμονή. Αλλά να έρχεται κάποτε, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε Χοντο Σέντερ μία βόλτα για να κάνουμε το εξής. Για την περιποίηση του προσώπου, γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάτε, ειδικά τώρα που είμαστε πιο εκτεθειμένοι στον ήλιο και πρέπει να προσέχουμε το πρόσωπό μας και το μακιγιάζ μας φυσικά. Το Brand Clinique σας περιμένει στα Χοντο Σέντερ. Πια. Πώς τα πω? Στα Χοντο Σέντερ. Σε πάρα πολύ καλές τιμές, σε προσφορά μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, 35%. Διαφημίσεις 35 νότι.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Φύγε.
17: Πέτρο.
16: Είπα φύγε.
17: Πέτρο, να σου εξηγήσω και φεύγω. Άκουσε, Πέτρο. Όταν σου είπαν εσένα το μυστικό, εγώ είπα από μέσα μου. Δεν μπορεί ο Πέτρο να αγοράσει όλη την περιοχή. Ας έρθει λοιπόν και κάποιος άλλος να αξιοποιηθεί πιο γρήγορα ο τόπος. Τώρα θα πει βλακία. Τι έκανα, ρε Πέτρο, τι έκανα. Το έκανα για να βοηθήσω εσένα.
16: Γι' αυτό τσάκωσε τα 2.000.
17: Αυτό το έκανα για να βοηθήσω εμένα.

0: αυτό το πολύ ωραίο κλίμα και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πραγματικά.
1: Είπαμε σήμερα, παιδιά, ναι, χαλαρώνουμε την ψυχούλα μας με Μαρίζα Ρίζου. Απόφαση του κυρίου Νότου Παπαγιαννάκου.
0: Ο Νότος
1: αποφασίζει.
0: Μπράβο στον Νότο, το φίλο μας. Τρελό Κοτσίδου, μην ξεχνιέσαι. Είναι και τρελό Κοτσίδου πάντα.
1: Ναι.
0: Να πούμε στον κύριο Κοταρίδη, καλή εκπομπή αύριο. Δεν είναι στις Πέτσες.
1: Okay.
0: Δεν είναι στο νησί του. Ναι, είμαι στην Κηφισία, λέει διάφορα κοσμητικά, ωραία. Γιατί είναι στην κίνηση ο άνθρωπος. Αύριο το πρωί στην ενημέρωση σας λέει: ευχαριστούμε κύριε Κοταρίδη, θα σας δούμε, εννοείται. Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο olimazimborume.gr για πληροφορίες ή στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παράσταση ήδη. Καλοκαιρινό θέατρο, θέατρο Άλσος.
1: Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: για το doom scrolling. Ξέρουμε τι είναι αυτό.
0: Ναι, doom scrolling.
1: Λοιπόν, το doom scrolling είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, στο οποίο φαίνεται ότι παγιδεύονται 3 στους 4 αυτή τη στιγμή ανήλικους, άρα νέους. Άρα καταλαβαίνετε ότι μας αφορά όλους. Θεωρείται είναι μια νέα ψηφιακή εξάρτηση, εκεί όπου παιδιά μπαίνουν σε ειδήσεις οι οποίες συνήθως είναι δυσάρεστες και πρόσεξε ο αλγόριθμος, βγάζει πολύ περισσότερες ειδήσεις που προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνεις περισσότερο συνδεδεμένος στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μπαίνουν και σκρολάρουν για πάρα πολλές ώρες τη μία είδηση μετά την άλλη.
0: Δηλαδή, τι τύπου είδηση?
1: Τέτοιου τύπου. Μιλάμε για πολέμους, για εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις.
0: Σκληρές ειδήσεις δηλαδή.
1: Ασθένειες, κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά που σε κάνουν να στεναχωριέσαι ή να αγχώνεσαι ή να σου προκαλούν αγωνία και ούτω καθεξής.
0: Συνήθως έχουν λοιπόν και εικόνα αυτά.
1: Ναι,
0: και κολλάς και στην εικόνα.
1: Ή βίντεο.
0: Ή βίντεο,
1: προφανώς.
0: Ναι, και αυτά.
1: Αυτή λοιπόν η κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων και τόσο αγχωτικού περιεχομένου έχει πολύ σημαντική και αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο δηλαδή, δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο λέμε πολλές φορές για το PlayStation και το πώς μπορούν τα βιντεοπαιχνίδια, τέλος πάντων, PlayStation και όλα αυτά.
0: Και όλα αυτά, ναι, ναι,
1: κονσόλες,
0: ναι, πλατφόρμες και αυτές, ναι.
1: Πλατφόρμες τα πάντα, να επηρεάσουν όταν έχουν μέσα βία, δηλαδή το ξύλο. Αυτά υπήρχαν πάντα,
0: πάντα, ναι,
1: τα συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια.
0: Από τη δική μου γενιά υπήρχαν αυτά.
1: Όμως όταν υπάρχουν παράλληλα και τέτοιου...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά.
11: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βιογραφικό σου.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Ενεργητικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάνα.

0: να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

κλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό

0: και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός! Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβομαι τα βάση. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
18: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να

0: απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
1: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
2: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
3: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός! Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια από

0: απόλαυσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου,
0: λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξί.